το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. 1.520 είναι οι τραυματίες και 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξάνεται, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστη προέλευση βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρόμων που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12

0: 10 λεπτά ένα λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό, μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει την δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βγήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, κρατώντας τσεκούρι και αναδοχείο με έφλεκτο υλικό, κρατούσε όμηρο την πρώην γυναίκα του και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπευθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεγμαντή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίδης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Δυστυχώς, 235 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, μετά και τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, θυμίζουμε 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τέτοια ώρα τα λέγαμε χθες το πρωί, τέτοια ώρα προσπαθήσαμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο απολογισμός λοιπόν των νεκρών από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς φτάνει, έχει ανέλθει στα 235 άτομα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας, τον Κάρλος Αλβαράδο. Στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός δήλωσε ότι τα νοσοκομεία έχουν παραλάβει περίπου 235 άτομα, τα οποία είτε έφτασαν χωρίς σημεία ζωής, είτε κατέληξαν κατά την αύξησή τους στις υγειονομικές μονάδες. Οι αρχές πάντως συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, στις πληγήσεις περιοχές και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Θα συνδεθούμε και σε λίγο με το Καράκας, με τον κύριο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, σε πολύ πολύ λίγο, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς είναι ο ελληνισμός και τι γίνεται με τους Έλληνες, αλλά και τι ακριβώς, καθώς μιλάγαμε λίγο νωρίτερα, τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν από εδώ και στο εξής οι Έλληνες εκεί, η ελληνική κοινότητα στο Καράκας, με όλα αυτά τα οποία έχουν και με όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και ένα 24ωρο. Τα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε την αναστολή προσωρινά της απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ. Αποφάσισε η υπηρεσία του ΟΗΕ, διότι τα πράγματα είναι εκεί ολίγο επικίνδυνα, όπως το λέει, διότι η κατάσταση ασφαλείας δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, και είχαμε μια επίθεση σε πλοίο κοντά στον κόλπο του Ομάν όπου βρισκόταν. Όλα αυτά βεβαίως θερμαίνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα και τις εντάσεις. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πλοία τα οποία εξέρχονται κανονικά, και όλα αυτά τα λέει το Υπουργείο Ωκεανών της Σεούλ, διότι ακόμη είναι το κρατική διαχείριση, είπε ότι αποχώρησαν ακόμη 8 πλοία από το στενό. Έχουμε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Τον έχουν επικηρύξει τον λαγοκέφαλο, wanted ο λαγοκέφαλος. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου εκεί, στις περιοχές όπου Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, έχει επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν και ό,τι μπορεί κανείς να λάβει και να αντιμετωπίσει με αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο πραγματικά παραλύει ολόκληρη σχεδόν την Δυτική Ευρώπη και ολόκληρο το κεντρικό και δυτικό μέρος της Ευρώπης μας, με χώρες οι οποίες πραγματικά βλέπουν θερμοκρασίες και ζουν θερμοκρασίες οι οποίες ούτε καν τις είχαν φανταστεί, και όλα αυτά βεβαίως σε μια κατάσταση και σε μια κλιματική κρίση και αλλαγή η οποία φέρνει δυστυχώς τα πάντα. Είχαμε χθες και την συνέντευξη του κύριου Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιντερ, στο κεντρικό δελτίο. Είπε πολλά, θα ακούσουμε τα πιο σημαντικά. Από την άλλη, έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ το Μαλευράς, μαζεύουν υπογραφές για να γίνει ξανά κεντρική επιτροπή. Ο χρόνος τελειώνει του κυρίου Φάμελου και τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάνε και πώς θα πορευθούν και προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά βεβαίως με την τριάδα Παπαδούρου Φάμελου, Πολάκη, να εναντιώνονται προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Από την άλλη, έχουμε την εξιχνίαση αυτή τη επίθεση που είχαμε στην Καλυθέα και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού, 15 χρονών, 15,5 χρονών ο νεαρός. Έχασε τη ζωή του από ένα οπαδικό επεισόδιο το οποίο είχαμε στην Καλυθέα. Όλα αυτά λοιπόν με τους νέους εκεί και με την παραβατικότητα δυστυχώς να χτυπάει σε πολλές φορές και πολλά σημεία της Αττικής και όχι μόνο το κόκκινο. Με τον Κώστα Σπανό θα είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Τον Αθανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα να επιλέγει ό,τι υπάρχει από την ημέρα και βεβαίως ό,τι μπορούμε να ακούσουμε και βεβαίως και να συνδυάσουμε με το ημερολόγιο. Και φυσικά περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου

0: 5 και 4 ακριβώς, έτοιμοι να συνδεθούμε με την Βενεζουέλα και το Καράκας, διότι όπως σας λέγαμε και στην αρχή, ο απολογισμός των νεκρών πριν από λίγο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, τον κύριο Κάρλος Αλβαράδο, αγγίζει και φτάνει τα 235 άτομα, έχοντας ακόμη 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένους στα συντρίμια. Και συνδεόμεθα ευθύς αμέσως, ένα 24ωρο μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα εχθές τέτοια ώρα, με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Κύριε Μαραγγέλη, καλημέρα από την Αθήνα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε ένα 24ωρο μετά, καταρχάς, εσείς προσωπικά, η οικογένεια, η ελληνική κοινότητα, αλλά και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τι ακριβώς είναι οι συστάσεις και ποιες είναι οι δράσεις της κυβέρνησης, των συνεργείων διάσωσης και φυσικά πού επικεντρώνεται το πρόβλημα, το μεγαλύτερο, κύριε Μαραγγέλη.
1: Ναι. Εμείς πρώτα-πρώτα εμείς είμαστε καλά. Οικογένεια όλοι δεν πάθαμε τίποτα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Και περιμένουμε τώρα να η ελληνική κοινότητα είναι εντάξει, ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα, κανένας, για μεγάλες ζημίες από κανένα σπίτι, ναι, έπαθε κάτι, αλλά δεν είναι τίποτα το σοβαρό. Και τώρα βλέπουμε να οργανωθούμε, να βοηθήσουμε αυτοί που ναι, έχουν επιλεχτεί, που έχουν να πέσουμε πάνω στη βοήθεια. Αυτό λέμε τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτή η ψυχή του Έλληνα. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Μαραγγέλη, πού βρισκόμαστε? Τώρα είχαμε πριν από λίγο την επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας, όπως είπα, 235 πλέον είναι νεκροί, δυστυχώς. Τι μαθαίνετε εσείς, ποιες είναι οι πληροφορίες, κύριε Μαραγγέλη, και πού επικεντρώνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς περιμένουμε άλλα νούμερα πολύ πιο υψηλά. Και δυστυχώς το θέμα πέφτει ότι δεν ήταν οργανωμένη η χώρα για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εδώ πέρα να προετοιμαστούν για σεισμούς, γιατί δεν γίνονται εδώ πέρα σεισμούς. Σεισμοί δεν γίνονται και δεν ήταν προετοιμασμένη. Και η χώρα δεν είναι σε κατάλληλη θέση να φροντίζει τέτοια προβλήματα. Και τώρα περιμένει βοήθεια από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Οι γειτονιές ολόκληρες έχουν καταδαφιστεί πλήρως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Μαραγγέλη. Το πρόβλημα, μου λέγατε, ότι ήταν στα παράλια, κοντά στη θάλασσα, σε παραλιακά μέρη, έτσι δεν είναι, κύριε?
1: Ναι. Εκεί είναι το χειρότερο σημείο, ναι. Λένε, το αφήσανε τώρα... πώς το λένε, μηδέν περιοχή, πώς το λένε.
0: Έκρηξη ανάγκης.
1: Ναι. Εκεί είναι το χειρότερο. Στο Καράκας έχουν γίνει ζημίες μεγάλες, αλλά μιλάμε παραπάνω από, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον παραπάνω από 300 κτίρια έχουν καταρρευτεί.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για την περιοχή, την συνοικία Λαγουάρια, σωστά, κύριε?
1: Λαγουάρια, ναι. Μάλιστα. Είναι πολιτεία, ναι, που είναι παραθαλάσσια, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, που είναι κλειστό τώρα. Δεν δέχεται πτήσεις, τίποτα.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, υπενθυμίζω, μας είπατε ότι εσείς, η ελληνική κοινότητα, είναι όλοι εντάξει, έχετε επικοινωνήσει με όλους, δεν υπάρχει κάποιο.

0: Ποιο πρόβλημα το οποίο να χρειάζεται κάτι παραπάνω από, εντάξει, κάποιες επισκευές αν υπέρχουν κάποιες ζημιές. Στα υπόλοιπα η υγεία όλων είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, είμαστε όλοι εντάξει.
1: Όχι, όχι, αγνοούμενος όχι, κανένας και σε υγεία είμαστε καλά, ναι.
0: Ωραία. Κύριε Μαραγγέλη, τι να πω, εκεί μας είπατε ότι και θα προσπαθήσετε να κινητοποιηθείτε προς βοήθεια στους συνανθρώπους σας εκεί, τους...
1: Έτσι, ακριβώς. Ναι.
0: Αυτή είναι η ψυχή του Έλληνα και να είστε καλά και πάνετε δυνατή και γυρή και τίποτα άλλο να μην σας βρει εκεί τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά μέσω και του δικτύου αλλά και των τηλεφωνημάτων που έχουμε όπου φαντάζομαι ότι και η πατρίδα εδώ σας συνδράμει αλλά και βεβαίως ενημέρωση και ό,τι άλλο χρειάζεται είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Να είστε καλά κύριε Μαραγγέλη, καλό πρωινό από εμάς. Καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά. Ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, στην Βενεζουέλα είμαστε. Αυτά λοιπόν. Ένα 24ωρο μετά, τα προβλήματα είναι πολλά. Η χώρα δεν ήταν συνηθισμένη, δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είχαν αυτή την κουλτούρα για τους σεισμούς και δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό και νεκρών αλλά και τραυματιών. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και των υπόλοιπων ρεπορτάζ, όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως έχουμε συνηθίσει και πάλι. Καλημέρας. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται να θυμίσουμε στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα πάντα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που έχουν υπογράψει την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον αλλά και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της στο X ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών όπου έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Την ίδια ώρα, 8 ακόμη πλοία από υπονοτιοκορεατική διαχείριση αποχώρησαν από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ωκεανών της Σεούλ. Παράλληλα, 5 νοτιοκορεατικά πλοία παρέμεναν στην περιοχή με συνολικά 47 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το Υπουργείο πάντως αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία. 235 είπαμε ότι είναι νεκροί, 1520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 που έπληξαν χθες στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε τα περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Λαγκουάρια, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Και είναι αυτό το οποίο μας επιβεβαίωσε και πριν από λίγο ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει λοιπόν οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλληλείς συμπεριλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας εχθές το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Α και τον Αντώνη Σλόιντερ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς διαδευθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. σχολιασμό τώρα τη τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Όπω τόνισε χαρακτηριστικά, αρχικά δεν μπορούμε να αφήσουμε να σχολιάσουμε το γεγονό ότι ο κ. Τσίπρα στην συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ω υπόδειγμα εντιμότητα. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέων των Υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνη, που σύμφωνα με παραδοχή δικού του Υπουργού λειτουργούσε εντό του Μεγάλου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακή

Βαρυπινητών και του ποινικού κώδικα από όταν εκκομμένο και αναμένο στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία. Στη δήλωσή του τώρα του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς τη διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε κ. Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμερο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα 18χρονος. Λέμβος με 45 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφους του λιμενικού. Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Στην Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιά Λε Κορνή ανακοίνωσε ότι το επίπεδο υγειονομικής επιφυλακής αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο, αφού τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παρισιού, λίγες μόνο ώρες αφού το δύο μικρά παιδιά είχαν και τον ίδιο τραγικό θάνατο στα νότια της χώρας. Στη Γερμανία ο καύσωνας παρατείνεται και για το Σαββατοκύριακο όπου αναμένεται και νέο ρεκόρ. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας δήλωσε ότι οι μεγάλες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν θερμικό στρες και ότι είναι αρκετά πιθανό το κύμα καύσωνα να θεωρηθεί τελικά ιστορικό. Οι Ιταλοί τώρα βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή αυτής της εβδομάδας, αλλά η κορύφωση της ζέστης αναμένεται για την Δευτέρα. Την προσοχή με σαραντάρια σε διάφορες περιοχές του Βορρά. Σε 6 ενέρχονται οι νεκροί και σύμφωνα με το Εθνικό Μερευνητικό Κέντρο, αυτό το κύμα των 11 ημερών είναι το μακρύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Καύσωνα σημαίνει και βία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό και ανησυχούν οι ξαφνικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις όπως αυτή που έμπλεξε χθες περιοχή της Ρώμης, αλλά και τα blackout σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, από την Ανδαλουσία στον νότο έως την Κανταβρία στον βορρά. Τις τελευταίες 4 ημέρες, τουλάχιστον 212 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μια ψυχρότερη μάζα ατλαντικού αέρα έρχεται μετά τις αδιανόητες θερμοκρασίες με ρεκόρ την εβδομάδα που έφτασε τους 45,1 βαθμούς στην πόλη Αντούχαρ την Δευτέρα. Πάμε και στην Ελβετία, όπου εκεί το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο Νότο. Χθες η θερμοκρασία στη Βασιλεία έφτασε στους 38 βαθμούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης που έχει καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια. Στην Ολλανδία εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σήμερα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν για τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Και τέλος, σε συναγερμό τίθεται από σήμερα Παρασκευή η Δανία και η Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα εγκαταλείψει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στην Γερμανία. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός λοιπόν είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, σε 2 σλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν οι υπάλληλοι των κρητικών κλιμακίων του περιοριστικού σώματος. Έκλεισε για ακόμη μια φορά να μεταφερθεί η δίκη για τα επεισόδια του Στουρέντι από τις φυλακές του Κορυδαλού σε αίθουσα του εφετείου. Απίφθηναν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Το πρωί τους εχθές για πρώτη φορά είχαν και πολίτες που συμπαραστάθηκαν σε αυτούς. Για το κύπελο τώρα του ποδοσφαίρου, για το παγκόσμιο κύπελο. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν είχαμε Κουρασάο Ακτέλε Φαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Είμαστε τώρα στο 28ο λεπτό των αγώνων που ξεκίνησαν στις 5. Παραγουάη Αυστραλία είμαστε στο 0-0, ενώ η Τουρκία πριν από λίγο σοφάρει στις ΗΠΑ και είμαστε στο 1-1. Ο
Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν ο ταχύτερος εχθές και ο καλύτερος για την υπερειδική που είχαμε στο ελληνικό του Ράδιο Ακρόπολης, καθώς ξεκινάει σήμερα και επισήμως με τον πρώτο και πλέον απαιτητικό σκέλος. Περιλαμβάνει 6 ειδικές, Βοξίτες, Παρνασσός, Λικώνας, Θήβα και 2 περάσματα της διαδρομής Στήρη, συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρα.

0: χιλιόμετρων, αγωνιστικών χιλιόμετρων, όλα αυτά λοιπόν σήμερα το Ράλι Ακρόπολης. 5.28 στο Sky 100.3 συντονισμένοι στην πρώτη προενημέρωση και είμαστε λοιπόν στην Βενεζουέλα, είμαστε ένα 24ωρο μετά, εκεί λοιπόν όπου δυστυχώς με επίσημες ανακοινώσεις οι νεκροί αγγίξαν τους 235 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και με την ανακοίνωση αυτή που είχαμε από τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται να αναδείξουν αυτό το τραγικό γεγονός, αυτό το τραγικό φυσικό φαινόμενο το οποίο βρήκε απροετοίμαστος. Και βρήκε προετοίμαστος και μια χώρα, όπως μας έλεγε ο κ. Μαραγγέλης, η οποία δεν έχουν στην κουλτούρα τους τη διαδικασία βεβαίως και την όλη πορεία προς αντισεισμικά κτίρια και η ζωή να μπαίνει σε μια τέτοια ροή, τέτοιες συνήθειες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς 235 είναι οι νεκροί σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Η Αθηνά Μαράκη εισήλθε στον κεντρικό Ρεοθάλαμο, έχει λάβει θέση και θα μας παρουσιάσει τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων μέχρι και αυτή την ώρα και λίγα λέει και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας, είναι τραυματίες και 520 τραυματίες. Παραμένουν 201 στα συντήρημια. Παραμένουν παγιδευμένες στα συντήρημια. Υπηρεσία του ΙΕΕ για προσωρινή επιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενοτορμούς έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά από επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Αλφα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριχθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το άλλο μάτς, Παραγουάη, Αυστραλία, είναι ακόμη 0-0. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα. Σώτα από τα Μελίσια, Σωτήρια τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Αλεχάνδρο μας εύχεται καλημέρα, επίσης καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Αλεχάνδρο, ενώ εντάξει από το Λαγωνίς, λέει ένα ωραίο διήμερο ξεκινάει λίγο αργότερα. Προορισμός Λευκάδα, λέει του κυρίου Σταματέλου, στο νησί, διανυκτέρευση στα Τριζόνια, στον Κορυθιακό, ευγενική προσφορά της επιχείρησης και Σάββατο αναχώρηση για επιβίβαση από Αρκίτσα για αεροδρόμιο. Νομίζω πως το ρεπό κοντοζυγώνει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τάκι μου καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλημέρα, καλό πρωινό στην Ευτυχία. Ταξιδεύει εκείνη έτσι για εργασία, αλλά θα φαντάζομαι θα συνδυάσει και την και λίγη ανάπαυλα για το Σαββατοκύριακο από το αεροδρόμιο. Καλημέρα, που σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, φαίνεται ότι έχουμε ήδη ξεκινήσανε οι καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις του Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία για πολύ κόσμο. Αυτό διότι χθες είχαμε βλάβει που πέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα. Προκάλεσε χθες καθυστερήσεις και που έφτασαν έως και τις 2 ώρες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο.

υπόλοιπα Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Ο Μακάριος Μακάρης Μακαράς γιορτάζουν σήμερα. Είναι ανατολή του ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά και η ειδήσει θα συμβεί 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1498 Κώστας Πανέ, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Φαντάσου. 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οριστερά της Κερκίνης. Το 1945 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1950 έχουμε σύραξη στην Βουλή κατά τη ζήτηση των μέτρων επίοικιας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Είμαστε το 1963 όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι βρίσκεται στο Βερολίνο και ξεκινάει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». 1996 με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. 1908 γεννιέται ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής. Το 1924 γεννιέται ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και ιστοχαρτής. Ενώ το 1928 γεννιέται ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος. Το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1943 ο Καρλ Λάντσνάιρε, αυστριακό-αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Ενώ το 1966 φεύγει από τη ζωή η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υπόκοσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

Αυτά λοιπόν από τον Chris Isaac που γύρισε σήμερα, ενώ σαν σήμερα επίσης είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη μουσική που τη θυμούνται και πρέπει να τη θυμόμαστε όλοι. Σαν σήμερα είναι η τελευταία συναυλία που δίνει ο μεγάλος Elvis Presley το 1977 και η συναυλία αυτή κλείνει με ένα από τα πολύ πολύ επιτυχημένα τραγούδια του. Wow.

Το τελευταίο τραγούδι που είπε σε συναυλία του Elvis Presley. Έτσι, με αυτό έκλεισε. Συνεχίζουμε εμείς όμως την ειδησιογραφία, διότι αναστέλει προσωρινά, όπως είπαμε, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Τώρα σκοτώθηκαν και ένας τραυματής και σε Ισραηλινή επίθεση με μια επανδρομένη αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης της χώρας, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν.

0: Παράθυρο τώρα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35. Η πώληση κινητήρων για το εγχώριο αναπτυσσόμενο αεροσκάφος Καάν ανοίγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και άνοιξε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είχαμε επίσης και τον αντιπρόεδρο, τον κ. J.D. Vance, για τα F-35 που αναζητείται νομική φόρμουλα που έχουν αναλάβει να διαμορφώσουν ο Υπουργός Πολέμου, ο κ. Χέσγκεθ και το επιτελείο του. Η Αθήνα παρακολουθεί προφανώς εξελίξεις με προβληματισμό, καθώς αν ο σχεδιασμός υλοποιηθεί, η Τουρκία θα αποκτήσει μαχητικά 5ης γενιάς, γεγονός που θα μειώσει την ψαλίδα της διαμορφωμένης ελληνικής αεροπορικής ισχύως πάνω από το Αιγαίο. Τι ακριβώς ετοιμάζει να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν, τι κινητήρες, τι είναι αυτοί, πολλά περισσότερα χθες στο κεντρικό δελτίο από τον Γιάννη Παλιούρα.
1: Μιλάμε καταρχάς για τους κινητήρες F-110. Πάγιο αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει, θα έλεγα πόθος της Τουρκίας να αποκτήσει τους κινητήρες αυτούς για το αεροσκάφος Καάν, το 5ης γενιάς που αναπτύσσουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Αξία 700 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο σημαίνει περίπου 70 κινητήρες, ίσως και 80 αν πάει καλά το ανατολίτικο παζάρι των Τούρκων.
2: Άρα θα δώσει ο Ερντογάν χρήματα. Το θέμα είναι αυτά που θα πάρει. Αξίζουν τον κόπο, αξίζουν τα λεφτά.
1: Ας το δούμε ψυχρά και τεχνοκρατικά, πέρα από τους τίτλους. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα δώσει ένα βουνό χρημάτων προκειμένου να πάρει κινητήρες της δεκαετίας του 70. Κινητήρες οι οποίοι φοριούνται στα αεροσκάφη F-16 εδώ και περίπου 40-50 χρόνια και είναι αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Θα τους βάλει στο καμάρι τους, στο αεροσκάφος 5ης γενιάς. Ήδη λοιπόν είναι μια τεχνολογική παραχώρηση εκ μέρους των Τούρκων. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εφόσον φοράει στο αεροσκάφος αμερικανικούς κινητήρες, αυτομάτως αυτό το αεροσκάφος στις εξαγωγές αλλά και στη χρήση σε έναν βαθμό υπάγεται στην αμερικανική νομοθεσία. Η Τουρκία ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αναπτύξει ένα μίζονοπλικό σύστημα το οποίο θεωρεί της δίνει ανεξαρτησία να μπορεί να ασκεί όπως θέλει την πολιτική της και να χρησιμοποιεί όπως θέλει την αεροπορική ισχύ της και ταυτόχρονα φοράει στα αεροσκάφη αυτά αμερικάνους κινητήρες, το οποίο σημαίνει ότι παραμένει για το ορατό μέλλον η απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ακόμα και σε επίπεδο λειτουργίας. Οι ΗΠΑ, ανά πάσα στιγμή, μπορούν να κλείσουν την κάνουλα των ανταλλακτικών και ο τουρκικός υποτίθεται στόλος αεροσκαφών να καθυλωθεί στο έδαφος.
2: Άρα, με κάποιον τρόπο, η Ουάσιγκτον δένει την Άγκυρα. Και να σε ρωτήσω τώρα, κλείνοντας, Γιάννη, εάν τυχόν αυτοί οι κινητήρες, αυτά τα χρήματα που ετοιμάζεται να δώσει ο Ερντογάν, είναι η προκαταβολή για τα F-35, αν έρχεται αυτό, αν το βλέπεις.
1: Τα F-35 είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από τα αμερικάνικα νομοθετικά σώματα. Σίγουρα ο πρόεδρος Ερντογάν και πολλά μέλη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλουν να αποδεσμεύσουν τα F-35 στην Τουρκία. Θα τα καταφέρουν? Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και με πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τραμπ, δύσκολα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν τα νομοθετικά εμπόδια και να αποδεσμευτεί το F-35 και την Τουρκία.
2: Άρα μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει χρήματα.
1: Και η Αμερική.
0: Και θα πάμε τώρα στην Αμερική. Θα πάμε στη χθεσινή ανταπόκριση στο κεντρικό δελτίο και ανάλυση από τον Μιχάλη Ιγνατίου για το εάν και εφόσον είναι εύκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει αυτά τα οποία είπε στην κουβέντα του εκεί στο Οβάλ Γραφείο, ότι θα τους κάνω χαρούμενους τους Τούρκους. Αλλά αυτό το πράγμα είναι εύκολο, διότι ξέρετε και στην Αμερική λειτουργούν λειτουργούν στο πλαίσιο και υπάρχει ένα κογκρέσο στην μέση όπου μπορεί να βάλει και το δικό του φρένο. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
3: Δεν ήταν κεραυνός στην ελευθερία η απαράδεκτη αυτή απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να ενισχύσει στρατιωτικά η Τουρκία, διότι προς το παρόν είναι πρόθεση. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η προσπάθειά του να παρακάμψει το κογκρέσο. Μια ενέργεια που προκάλεσε την οργή ενός πολύ σημαντικού δημοκρατικού νομοθέτη που έχει βέτο στις πωλήσεις αμερικανικού πολεμικού υλικού. Είναι ο Gregory Mix, δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, αλλά είναι γνωστός υποστηρικτής της Ελλάδας και της Κύπρου εδώ, ο οποίος εγκάλεσε με σκληρό τρόπο την αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι αυτά τα αντικείμενα, λένε εννοεί τους κινητήρες λέγοντας αντικείμενα, δεν θα παραδοθούν στην Τουρκία για χρόνια. Θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής είναι λοιπόν αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη Καάν και το δεύτερο.

0: είναι η δήλωση του Αντιπροέδρου, η προκλητική δήλωση του Αντιπροέδρου Βάνς, ότι έλαβε εντολή από τον κύριο Τραμπ να αναζητήσει τρόπους με τον Υπουργό Άμυνας για να ξεπεραστεί ο νόμος που απαγορεύει την πώληση των F-35. Για την πώληση των κινητήρων, ίσως να μην μπορούν να γίνουν πολλά, αν και αντέδρασαν νομοθέτες και των δύο κομμάτων. Αλλά θα έλεγα ότι αν γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία σίγουρα θα υποστηριχθεί και από το εβραϊκό λόμπι και από το αρμενικό και άλλες κοινότητες που εναντιώνονται στην Αμερική, μπορεί η Τουρκία να μην πάρει ούτε τους κινητήρες.
1: Ο Ερντογάν αναζητεί φόρμουλα για τους S-400. Το θέμα είναι αν και ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τη δική του φόρμουλα για τα F-35 να τα δώσει τελικά στην Τουρκία. Τι μαθαίνεις?
0: Είναι δύσκολο. Και θα ήθελα να εξηγήσουμε εδώ ότι άλλο είναι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου που απαιτεί απαλλαγή του συστήματος S-400 από την Τουρκία για να μπορέσει να αγοράσει τα F-35, για να πρέπει να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ο νόμος αυτός δεν διαγράφεται με μια απόφαση του Προέδρου. Πρέπει να ανατραπεί με πλειοψηφία στη Βουλή για τη Γερουσία, που δεν θα μπορέσει να επιτύχει. Είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Το δεύτερο είναι ο νόμος Κάτσα, ο γνωστός νόμος, βάσει το οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία επειδή αγόρασε ρωσικό πολεμικό υλικό. Ο νόμος αυτός, ο δεύτερος, που τιμωρεί τις χώρες που ενισχύουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, μπορεί, αν θελήσει ο κύριος Τραμπ, να τον προσπεράσει, ισχυριζόμενος όμως ότι υπάρχει μεγάλη εθνική ανάγκη. Αλλά ποια είναι η εθνική ανάγκη για να ενισχυθεί η Τουρκία? Αυτό το ισχυρισμό θα το απορρίψει το Κογκρέσο. Θυμίζω ότι είναι ο σημερινός πρόεδρος που επέβαλε τις κυρώσεις στην Τουρκία και μάλιστα λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από την Προεδρία το 2020, αναφορικά με την πώληση των κινητήρων για αεροσκάφη Καάν, έθεσε βέτο ο βουλευτής Μίξ, λόγω της θέσης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυβέρνηση το ενημέρωσε ότι θα ανατρέψει το βέτο του, και αυτό λένε ότι είναι αφορμή της έκρηξής του, αλλά και της τοποθέτησης και άλλων νομοθετών εναντίον της πώλησης των κινητήρων. Και βλέπω τώρα δύο από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κοντά στον Πρόεδρο έχουν εκδώσει η ανακοίνωση για να φέρουν ότι ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος, απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.
2: Αυτά λοιπόν το Μιχάλη Γρανατίου και την ανάλυση, αλλά βεβαίως και όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα. Καλημέρα στον Τύριο Τζουμά, Ράδιο Αλήθεια Χίος. Καλημέρα στην Πατρίδα. Καλό πρωινό, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και για τις παρατηρήσεις. Πολύ σωστά. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, κύριε Δερνέ, κύριε Σίσκα, οι Γιώργοι της Εστίασης και πολλοί πολλοί άλλοι. Καλημέρα κύριε Άγγελε από το Παγκράτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή δύναμη. Δημήτρη από τη Μελβούρνη, Αυστραλία, καλημέρα. Καλό πρωινό, Αδελαίδα και βεβαίως και Πέρθ. Καλημέρα στην Αλάσκα, στην Αρούμπα και στην Μαρτινίκα που μας ακούτε, στο Νέο Δελχή και που φτάνει το διαδίκτυο στα πέρατα του κόσμου και μας ακούτε και εσείς που έχετε ταξιδεύετε στις θάλασσες. Να είστε καλά, ήρεμες θάλασσες και όμορφα ταξίδια να κάνετε. Επιστρέφουμε εδώ, μια που μιλάμε και για θάλασσες και για ταξίδια. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει λοιπόν οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για το ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλληλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Διλήμματα, στρατηγική και αντίπαλο επιλέγουν οι αρχηγοί των κομμάτων, εγκαινιάζοντας έτσι την παρατεταμένη την ανόψη εκλογών, όταν και αυτές γίνουν, περίοδο. Με αλληγορικό τρόπο, ο κ. Μητσοτάκης πάντως επέλεξε συνοδηγό τον αντίπαλο και δηλαδή αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και λέει όχι που λέει όχι στις συνεργασίες και ότι δημιούργησε το κόμμα του για να καλύψει ένα κενό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα βάζει απέναντι τον Πρωθυπουργό που, όπως λέει, έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα της παρέας του, Πινελόπη Γκάλι, στο ρεπορτάζ.
3: Βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται σε ένα σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλο με αιχμηρό τρόπο.
4: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είχαν τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζευγόταν.
3: Για τον Νικό Ανδρουλάκη, η κορονίδα είναι η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντίπαλό του τον Κυριάκο.
5: Πολιτικός αντίπολος του Πασόκ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. είναι η παρέα

0: του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμερίζουν φαινομενικά τουλάχιστον μπροστά στον κεντρικό τους αντίπαλο που είναι η κυβέρνηση.
2: Κοινωνική δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
3: Ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
4: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
5: Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
6: Ίσως κάποιοι ανησυχείτε.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο συνεχίζει τις ενηγματικές αναρτήσεις της και προσκαλεί τους πολίτες στη Τραπετσόνα στις 5 Ιουλίου για να λάβουν τις απαντήσεις.
7: Είσαι Πασοτήρης, είπα, ε. Μα όχι, ο Γιάννης Τζούμας, ένα στοιχείο, ναι. Έλα, ρε, Γιάννη, καλημέρα. Συγγνώμη, και συγγνώμη, άλλο Σωτήρης, ναι. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα χθες στο κεντρικό δελτίο του Α. Τον είχε η Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ της αναφορικά με το τι δηλώνει και τι λέει, αναφορικά με την συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ποιος είναι ο στόχος του. Στόχος, λοιπόν, είναι ότι ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο, τον ακούσαμε και στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης με δηλώσεις του αποχωρώντας χθες από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Αμπτουλεωρατής, η κυρία Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε ότι προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε το ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Το Μαρία Βράση στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έτοιμα, λοιπόν, ακυρότητας καταθέτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί για την υπόθεση Qatar Gate. Από την Κομισιόν, πάντως, αναφέρουν ότι δεν είχε γίνει εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχη συμμόρφωσης. Ρεπορτάζ Γιώργος Παπακοσταντίνου.
8: Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας της κρίσης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η κλεψίδρα για την άρση της ασυλίας του θα αναποδογυριστεί μετά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και τις 10 Ιουλίου. Φωνάψει και η ολομέλεια το πράσινο φως το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου. Τη σκυτάλη θα πάρει ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Σε περίπτωση προσφυγής από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η τελική κρίση για το εάν θα παραδοθεί στις βελγικές αρχές ανοίγει στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές δεν στέκονται στην αμοιβή του πρώην Επιτρόπου, κάνοντας αναφορές σε Greek Connection μέσα από τα μηνύματα Καϊλή και του συζύγου της. Ενώ οι ανακριτές περιγράφουν έναν λειτουργικό ρόλο επιρροής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την απαλλαγή του Κατάρ από τη βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Εξετάσαμε μόνο κατά πόσον σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΙΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει τις αρμοδιότητές μας, αυτό είναι στη δικαιοσύνη των βελγικών αρχών.
8: Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
9: Όταν είσαι στο ΠΑΣΟΚ που δίδαξε εντός εισαγωγικών ήθος, δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
10: Ό,τι και να γίνει δεν με νοιάζει, αρκεί να διατηρήσω τη συνοχή της κοινοβουλευτικής νομοθεσίας.
8: Από την κυβέρνηση διαχωρίζουν το πολιτικό από το νομικό σκέλος της υπόθεσης Αβραμόπουλου, ενώ για τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια παραπέμπουν στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
7: Και πάμε στην Άννα Κανδύλη τώρα, που η Άννα Κανδύλη εχθές με την Λένα Φλιτζάνη ανέλησαν τα ζητήματα και ιδίως το τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο κ. Αβραμόπουλος, τι του επιτρέπεται, με ποιο είναι το δικαίωμά του και από ό,τι φαίνεται στον άρεπαγο προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

0: εκεί ποτέ να κάνει λίγη ανάλυση.
1: Λοιπόν. Πρώτο βήμα θα έλεγα εγώ, Λένα, γιατί ετοιμάζει σειρά κινήσεων, ετοιμάζονται μάλλον σειρά κινήσεων από την πλευρά των νομικών του παραστατών. Λοιπόν, σε αυτή την προσφυγή του ο κύριος Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι το ένταλμα των βελγικών αρχών είναι άκυρο. Είναι άκυρο μεταξύ άλλων, και αφού βεβαίως σημειώνω ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη, είναι άκυρο λοιπόν μεταξύ άλλων γιατί καταρχάς δεν αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκαν τα αποδιδόμενα, τα φερόμενα αδικήματα.
2: Αυτές είναι τυπικές διαδικασίες ως προς την ουσία.
1: Και απαραίτητες βέβαια, έτσι, και απαραίτητες γιατί προβλέπονται και από το ευρωπαϊκό και από το ελληνικό δίκαιο. Λέει επίσης ότι δεν υπάρχει, δεν περιγράφεται η απόφαση Εθνικού Δικαστηρίου ή το εθνικό ένταλμα πάνω στο οποίο πάτησε το ευρωπαϊκό. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το ισχύον νομικό, νομοθετικό πλαίσιο.
2: Άρα πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες αν δεν πάτησαν πουθενά?
1: Μα γι' αυτό προσφεύγει στον Άριο Πάγο και γι' αυτό μιλάει για ακυρότητα. Και επιπλέον αναφέρει και στην προσφυγή του ότι στο ένταλμα υπάρχουν στοιχεία, φαίνεται δηλαδή αναφέρουν οι Βέλγοι στοιχεία, που υπάρχουν από το 2022. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το ένταλμα έρχεται τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Αυτό τουλάχιστον αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου.
2: Θα μπορούσε
1: για το ένταλμα που ήρθε τώρα
2: να αντιστρέψει το ερώτημα ότι εκλήθη δύο φορές και δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Γι' αυτό υπάρχει κάποια αναφορά, υπάρχει κάποια εξήγηση, απάντηση από την νομική πλευρά του πρώην επιτρόπου.
1: Ο κύριος Αβραμόπουλος το έχει πει και ο ίδιος ότι εμένα με καλέσανε και τους είπα. Με καλέσανε για κάποιες ερωτήσεις. Εγώ τους είπα, στείλτε μου τις ερωτήσεις να σας τις απαντήσω.
2: Άρα ήθελε ερωτήσεις, όχι ένταλμα σύλληψης, και γι' αυτό οδηγείται σε αυτό το αίτημα ακυρότητας. Από εδώ και πέρα, Άννα, τι μπορεί να έχει η υπόθεση αυτή για να τρέξει κάπως, γιατί έχει χρονίσει, αλήθεια είναι.
1: Κοίταξε να σου πω. Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε την άρση ασυλίας από την Βουλή. Εφόσον αρθεί ασυλία, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, από εκεί και πέρα πρέπει να πάει στο εφετείο. Γιατί το εφετείο Αθηνών είναι αυτό που χειρίζεται τις εκδόσεις. Και εκεί εκτιμώ ότι θα βάλει επίσης τις αντιρρήσεις του. Βάσει αυτών που έχουμε δει και στον Άριο Πάγο, θα προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Αυτές θα εξεταστούν από το εφετείο. Εφόσον αν απορριφθούν, έχει δικαίωμα να πάει και στον Άριο Πάγο. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στη χώρα μας.
2: Τι χρόνο έχει γι' αυτό περίπου?
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, συγκεκριμένος χρόνος δεν υπάρχει. Γενικώς στη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της,
2: καλό θα ήταν να υπάρχει όλες.
1: Ναι. Δεν υπάρχει. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως κινείται γρήγορα η διαδικασία, ειδικά βέβαια όταν υπάρχει ένα ένταλμα από ευρωπαϊκή χώρα, από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάμε στην Καλυθέα τώρα. Σήμερα, 10 η ώρα το πρωί, αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Βαγγέλης Κουκολάκος, το ρεπορτάζ.
3: Ήταν δύο και φώναζαν, έχει μαχαίρι ο άλλος.
4: Φωνές με ξυπνήσανε, βοήθεια, βοήθεια.
5: Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια ήσυχη γειτονιά της Καλυθέας σε πεδίο βίαιας σύγκρουσης. Στην οδό Μεγαλοπόλεως μια συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 10 νεαρούς κατέληξε σε τραγωδία. Θύμα, ένα παιδί μόλις 15 ετών.
6: Ο 15χρονος, βαριά τραυματισμένος στο θώρακα και αιμόφυρτος, έφτασε εδώ, στο Δό Μεγαλοπόλεως, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής. Έχασε τις δυνάμεις του και έπεσε στο έδαφος. Μετά από λίγη ώρα, έχασε και τη ζωή του.
3: Μαζέψανε δύο μαχαιρωμένους. Ένας είχε στο πόδι και ένας στο θώρακα.
5: Οι κραυγές και τα χτυπήματα τρόμαξαν τους κατοίκους. Κάποιοι παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια. Άλλοι έτρεξαν στο δρόμο προσπαθώντας να βοηθήσουν τον τραυματισμένο ανήλικο.
7: Ξυπνήσαμε όλοι, έντρομοι. Από ό,τι μάθαμε, μαχαιρώσαν ένα νέο παιδί.
8: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα.
9: Ακουστήκανε φωνές, αρπαχτήκανε, πέσανε σφαλιάρες.
5: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
10: Βοηθάκαν το παιδί να το επαναφέρουν στη ζωή.
5: Από την έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης.
11: Στο πάρκο, παιδιά, εδώ δεξιά. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, καμία 15-20 άτομα νεαροί, οι οποίοι προφανώς λογοφέραν, τσακωνόντουσαν.
6: Παρότι ο δράστης του εγκλήματος ομολόγησε την πράξη του, το μαχαίρι του φόνου δεν έχει βρεθεί. Αστυνομικοί της ασφάλειας ελέγχουν τους κάδους απορριμμάτων σε όλη

0: την περιοχή προκειμένου να το εντοπίσουν.
1: Οι έρευνες πλέον στρέφονται στα αίτια της συμπλοκής. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού.

Καλημέρα κύριε Μπούστρα. Ο κύριος Αθανάσιος Μπούστρας μας λέει ότι τι κακό χαμό που γίνεται στην παραλιακή, στη Βάρκιζα μέχρι την Παλαιά Φώκια, εκεί όπου έχουμε κόντρες, εκεί που έχουμε τα δυστυχήματα να βάλουν φανάρι στην παραλιακή. Και βεβαίως εδώ ο Γιώργος, σε συνόηση και με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, που φαντάζομαι στην ημέρα θα το πούνε και το θέσουμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, αυτά από εμάς. Ο Γιώργος θα είναι 3 ώρες διάρκεια σήμερα. Ο Άρης έχει πάρει άδεια, το ξέρετε, το είπαμε. Έτσι και εσύ, σαν τον Άρη και εσύ πας. Δεν προλαβαίνεις τίποτα να πεις. Ακριβώς. Υπενθυμίζω ότι στο ημίχρονο η Τουρκία κερδίζει 2-1 τις ΗΠΑ, ενώ είναι ισόπαλες η Αυστραλία με την. Ποιον έπαιζε, η Αυστραλία. Η Αυστραλία παίζει. Ένα δευτερόλεπτο. Με την Παραγουάη. 1-1 λοιπόν. 0-0. Οπότε λοιπόν ξεκινάει σε λίγο το ημίχρονο. Αυτά από εμάς. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος. 9 με 11 ο Παύλος Τσίμας. Καλύπτουν τον Άρη. Εμείς αύριο το πρωί 5 να είστε. Καλημέρα κύριε Μπούστρα. Ο κύριος Αθανάσιος Μπούστρας μας λέει ότι τι κακό χαμό που γίνεται στην παραλιακή, στη Βάρκιζα μέχρι την Παλαιά Φώκια, εκεί όπου έχουμε κόντρες, εκεί που έχουμε τα δυστυχήματα να βάλουν φανάρι στην παραλιακή. Και βεβαίως εδώ ο Γιώργος, σε συνόηση και με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, που φαντάζομαι στην ημέρα θα το πούνε και το θέσουμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, αυτά από εμάς. Ο Γιώργος θα είναι 3 ώρες διάρκεια σήμερα. Ο Άρης έχει πάρει άδεια, το ξέρετε, το είπαμε. Έτσι και εσύ, σαν τον Άρη και εσύ πας. Δεν προλαβαίνεις τίποτα να πεις. Ακριβώς. Υπενθυμίζω ότι στο ημίχρονο η Τουρκία κερδίζει 2-1 τις ΗΠΑ, ενώ είναι ισόπαλες η Αυστραλία με την. Ποιον έπαιζε, η Αυστραλία. Η Αυστραλία παίζει. 1 δευτερόλεπτο με την Παραγουάη. 1-1 λοιπόν.

0: από εμάς. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος, 9 με 11 ο Παύλος Τσίμας. Καλύπτουν τον Άρη. Εμείς αύριο το πρωί 5 να είστε καλά. Και για τους καθημερινούς ακροατές, την εβδομάδα την επόμενη θα απουσιάζουμε με άδεια. Ο Γιώργος 3 ώρα πάλι για να προλαβαίνουν τα πει όλα. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί του Σαββάτου στις 5. Γεια χαρά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών. Νεκρή είναι ένας άντρας και μια γυναίκα υπήκοη Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπήκοοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, χωρίς εκπτώσεις και αναφέρει.

0: Το δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα ετοιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο, τον μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, την κρατούσε όμηρο και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Εκτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάης Αυστραλίας με σκορ 0-0 στο ημίχρονο και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Γκραν, καλημέρα σας και τελειώσαμε και με αυτό. Πώς είστε παιδιά, τι γίνεται? Πού είναι τα συνεργεία στο λιμάνι να δούμε τι γίνεται με τα βαπόρια που φεύγουν? Κωστάκι, εδώ σε θέλω, ε? Δεν το έχεις δει, καλά, είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακόμα είμαστε πέρα από τη, τέλος πάντων, το κλίμα που πάμε να φτιάξουμε πρωί πρωί για να κάνουμε παρέα και σήμερα που θα είμαστε και μια ώρα παραπάνω, πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες. Μας έχουν ζωρίσει το διοράκι, Κωστάκι. Λοιπόν, είναι στην καλή θέα ακόμα. Έχουμε την εφηβική βία. Ο άλλος πάει να πιει καφέ και παίρνει και δυο μαχαίρια μαζί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να φάει καγκουνούπι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα κάνω πλάκα, αλλά ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, το θύμα, όπως προέκυψε αργότερα χθες, παιδιά, 15 χρονών. 15 χρονών λέει και εντάξει, είχε λέει κάποια ζητηματάκια, μάλιστα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου. 15. Ο δράστης 17 ετών και 10 μηνών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε. Είμαστε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για τα ζητήματα αυτά της εφηβικής βίας, βέβαια. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα είναι η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα. Ακούσατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, οι οποίοι οι Έλληνες προσπαθούν να σταθούν πάλι στα πόδια τους με αφορμή αυτές τις κοινές αποκάλυψεις. Τώρα, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Πώς το είπε ο κ. Λέκας, 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Έχετε πάει στη Χιροσίμα? Έχει ένα κτίριο εκεί το οποίο το έχουν κρατήσει οι Ιάπωνες. Για να καταλάβετε, από αυτά που επιβίωσαν τέλος πάντων μετά τη βόμβα που έριξε το Enola Gay. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι σημαίνει η δύναμη της φύσης. 7-5, 7-1, 7-2, πόσο? 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας, είπε ο κύριος Λέκας. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Είναι, λέει, ισχύς η οποία, λέει, βγήκε στην επιφάνεια μετά από 100 τόσα χρόνια. Υπάρχουν κάποια πλάνα, δεν ξέρω αν τα έχω, δεν τα έχω, τα είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει επιβάτες μέσα σε ένα αεροπλάνο στο κεντρικό αεροδρόμιο στο Καράκας, που ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Ήταν μέσα όλοι και ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Και ξαφνικά βλέπεις το αέρο. Κάποιος τραβάει μέσα από ένα βίντεο, ρε παιδί, με το κινητό του. Τώρα με τα κινητά έχουν γίνει οι φίλοι ακροατές. Και βλέπεις το αεροπλάνο και πάει και έρχεται. Σαν να βρήκε κάπου, σαν να χτύπησε κάπου. Και γυρίζει το κινητό στο παράθυρο ο ιδιοκτήτης του κινητού που τράβαγε αυτό το υλικό και βλέπει αλόφρονες να τρέχουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου από τους κλειστούς χώρους στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Δεν μιλάω τώρα για τα κτίρια τα οποία έχουν κουρελιαστεί πολύ όροφα. Μου έκανε εντύπωση να σας πω την αλήθεια, παρόλο που είδα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Περίμενα να στείλουμε και εμείς βοήθεια, να σας πω. Θα μου πεις, μακριά είναι ψάλτη η Ελλάδα. Εντάξει, παιδί μου, είναι για το ότι είμαστε σε μια χώρα που κι αυτή ταλαιπωρείται από τους σεισμούς όπως και εμείς. Είναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε εξαιρετικές ομάδες διάσωσης που μπορούν να σταλούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα για να βοηθήσουν. Και μιλάμε για τεράστιο αριθμό αγνοωμένων. Δεν μιλάω τώρα για τους εντοπισμένους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 30-35

5.000 λέει αγνοούμενοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα εκεί κατοίκους της χώρας να ψάχνουν συγγενικά τους πρόσωπα, οικογένειες ολόκληρες οι οποίες έχουν χαθεί, γιατί ήταν λέει και μέρα γιορτής εκεί για τους ντόπιους, και οι πιο πολλοί γιατί έγινε 6 ώρα το απόγευμα ο σεισμός, 6 και 4, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπ, ισοφάρισαν οι Αμερικανοί, βλέπω τους Τούρκους, 2-2. Είμαστε με τους Αμερικανούς, έτσι, τελείως τυχαία αυτή τη φορά. Μην πάρουν αέρα οι Τούρκοι. Λοιπόν, ένα στον άλλο αγώνα, στο Μουντιάλ μιλάω πάντοτε, χωρίς αποτέλεσμα 0-0, Παραγουάη, Αυστραλία μάλιστα. Με το ένα μάτι παρακολουθούμε και τους αγώνες του Μουντιάλ, τι να κάνουμε. Έχασε η Γερμανία από τον Ισημερινό, Εκουαδόρ. 2-1 το Εκουαδόρ, επικράτησε τη Deutschland. Γεια! Σε καλό δρόμο είμαστε. Είδα και τα αποτελέσματα για τα. Είδα και λίγο παραπάνω στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα εδώ με ειδικό, γιατί είπαμε θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Α πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί εμείς είμαστε και ομιλητικοί, ρε παιδί μου. Τα βάλουμε κάτω, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θυμίζω για να. Καλημέρα, γειτόνισσα. Για να τα πούμε ωραία. Κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου, ρύθμιση ήχων. Ο Κώστας είναι με την Τουρκία, δεν μου αρέσουν αυτά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Μπουλιέρη, δεν τη βλέπω. Για κότατζ τη βλέπω, δεν τη βλέπω για παραπάνω. Δεν είναι πολύ, ασχολείται με τα ζητήματα τα αθλητικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. 2-10-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και αν φεύγετε για διακοπές, πάρτε να στείλει μας κανένα μήνυμα. Πού πάτε, τι κάνετε, πώς θα περάσετε, τι έχετε δρομολογήσει. Διαβάζω διάφορα αφιερώματα ξένων μέσων ενημέρωσης για διάφορα, λέει, νησιά της χώρας, τα οποία είναι, λέει, κρυφή παράδειση. Λοιπόν, δεν λέτε καλά που έχουμε. Ναι, αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Σωστό και αυτό, αλλά δεν λέτε καλά που έχουμε όλους αυτούς τους θησαυρούς. Όχι μόνο τα νησιά μας, και τα νησιά μας, αλλά όχι μόνο τα νησιά μας. Υπάρχουν υπέροχα μέρη και στην υπηρετική Ελλάδα που έχουν και παράλια. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας Ελληνοαμερικανός που ήρθε χθες για να κάτσει κανένα δίμηνο, μου λέει. Αυτό μου λέει στην Ελλάδα, να έχετε μέσα σε μία ώρα να είσαι από τη θάλασσα στο βουνό, μόνο εσείς το έχετε, λέει, κανένας άλλος. Και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Συνδράμει και ο Θανάσης Καραγιάννης, γιατί άκουσε Αλέξη Τσίπρα χθες ο κύριος Καραγιάννης και μας έκοψε κάποια πράγματα. Εκεί επίσης γίνεται ο κακός χαμός, εκεί να δείτε τι γίνεται στα πολιτικά δρόμενα. Σήμερα μαθαίνω ο Πρωθυπουργός θα πάει λύση στη Νέα Σμύρνη, Οι περιοδίες είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι εδώ, το προεκλογικό, διότι θέλει το χρόνο του και το κλίμα για να φτιαχτεί και να πέσουν πάνω στο τραπέζι και όλα εκείνα τα διλήμματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν ένα κομμάτι των πολιτών για να πάνε στις κάλπες όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, ο άνθρωπός μας, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ξαναλέω, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι δεν αντέχετε την πολυλογία, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα, λέει, κατά των βασανιστήριων. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι σημαίνει το τελευταίο. Τι γίνεται με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δεν δίνουμε καμία σημασία εμείς, βέβαια, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να σας πω στοιχεία. Τι είχαμε χθες, υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ μου τα στέλνει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 41,4 στη Γαλλία, υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω από 41 βαθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόλεις. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακουμπήσαμε τους 39, κυρίες και κύριοι. Καίγονται. Στην Γερμανία 38,3 βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Ελβετία 37,7. Πώς το λέει το τραγούδι, ξαναλέω. 37,7, πώς το λέει, 38,8, πώς το λέει. Αυτό. Βέλγιο, Ολλανδία 35, τίποτα, εντάξει, 35,8, τίποτα. Εκεί εντωμεταξύ λέει. Και λόγω υγρασίας, γιατί εκεί παντού έχει νερά, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο άσχημες. Συνάδελφοι από την Deutsche Welle μου στέλνανε χθες ενημερώσεις που το για καθίστε να σας τα

τρόπο, γιατί και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Deutschland, yeah! Λοιπόν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, το απόλυτο ρεκόρ έπιασε χθες σε περιοχές η ζέστη. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Ψάχνουν να βρουν τώρα τι θα κάνουν και πώς θα δρομολογήσουν τα πράγματα. Γιατί να δούμε πότε θα πέσουν οι θερμοκρασίες, πώς θα αποφορτιστούν τα σπίτια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται. Σήμερα εντωμεταξύ είχε και ζέστη και σε εμάς το βράδυ. Δεν ξέρω, το πήρατε χαμπάρι αυτό? Κωστάκη, καταλάβεις το βράδυ ότι έκανε ζέστη ή δεν? Εγώ έφυγα με 26, να ξέρετε, και από τα βόρεια προάστια. Βόρεια προάστια, εντάξει, το μαρούσι τέλος πάντων. Εδώ κάτω στην παραλία, πρωί-πρωί, γιατί ήρθα και νωρίτερα, ξύπνησα και νωρίτερα. Διότι ο Ουγγάρ έρχεται μόνο του, ξέρετε, φέρει και άλλα πράγματα μαζί. Λοιπόν, 29 βαθμούς πρωί-πρωί, 4 η ώρα. Αμά έχουμε 29 βαθμούς, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί δεν ηρεμεί και λίγο και το σπίτι και ο οργανισμός, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο το χρόνο του για να περπατήσουν τα πράγματα. Με ρωτάτε για το εορτολόγιο, σας πω αμέσως. Δεν βλέπω κάτι. Δαβίδος Ιού από τη Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας Ανθίωνος, με δίκου μεγαλομάρτυρα του ιατρού. Άτρα πλού ιατρού. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, Τετάρτη, έχουμε Αγίων Αναργύρων. Πάλι θα έχουμε στη γειτονιά μας πανηγύρια, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα έρθει ο Μητροπολίτης, χαμός. Και Δαβίδος Ιού, μάρτυρα του Αγιανανίτου, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή, λέει σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Την καλημέρα μου στον πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, αρχιμανδρίτης, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών που χθες διαπιστώθηκε ότι ήταν από τους πρώτους των πρώτων. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είτε είναι πρώτοι, είτε δεν είναι πρώτοι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, πρώτοι είναι και κάτι παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία. Μου επιτρέπετε για μισό λεπτό, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θέλω να σας τα πω. Για δύο παλικάρια, δύο αδέρφια, δίδυμα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου πρότευσαν, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μάλιστα, μισό λεπτό να βρω και τα στοιχεία των παιδιών, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από τον Βούναργο του Δήμου Πύργου. Αρίσευσαν τα παιδιά αυτά. Ο Γιάννης λέει 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι πρωτεύσανε. Το θέμα ήταν ο δρόμος προς την κατάκτηση της πρωτιάς. Διότι τα αδέρφια, λέει, πέρασαν δυσκολίες, λέει, λόγω νοροϊού. Για περίπου, λέει, 2 μήνες τα παιδιά δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Είχαν δηλαδή σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν το βάλαν κάτω όμως. Τους βοήθησαν και οι καθηγητές του σχολείου κλπ. Και τα κατάφεραν. Μπράβο στα παιδιά. Όχι μόνο σε αυτά, σε όλα τα παιδιά. Γενικά σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Και επίσης να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά και για εσάς μπαμπάδες και μαμάδες που δεν φίδεστε κόπον κάθε είδους και ύφους για τα παιδιά σας και καλά κάνετε. Γιατί την επόμενη μέρα θα έχουν να λένε ή να μην μπουνε. Λοιπόν, ότι μεγάλη σημασία καταρχήν και στα παιδιά που δεν πέρασαν. Γιατί τα παιδιά που δεν πέρασαν, κάτι άλλο θα βρουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν ακόμα δρόμο πολύ να περπατήσουν. Άρα δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον, μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πρότευσαν και θα επιλέξουν προφανώς τις σχολές της αρεσκίας τους. Σωσό να χαίρεσαι τον παλικάρι σου. Μπράβο, Καλαματιανή, εκεί πέρα. Το παλικάρι μαθηματικό, από ό,τι κατάλαβα, μαθηματικό Αθήνας. Μπράβο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον όμως της ιστορίας, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν είναι η πρωτιά. Η πρωτιά μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει, ανάλογα με τον τρόπο και την προετοιμασία και το διάβασμα και τη μέθοδο και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα και περπατήσουν στη σχολή τους, πρώτον να τους αρέσει το αντικείμενό τους, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό για μένα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος σχολής, που προφανώς δεν τελειώνει εκεί η μάθηση για τα παιδιά. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Επίσης, εντυπωσιακά στοιχεία, μου επιτρέπετε να σας τα πω, γιατί θέλω να σας πω ότι φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα τα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Έχω μπροστά μου λοιπόν όλα τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που ήταν περίπου, πώς ήταν, 78.000

0: Ναι. Λοιπόν, τα μαθήματα που ήταν λεμιτόμοι ήταν τα αρχαία φέτος, όπου 5,5 στους 10 έγραψαν κάτω από τη βάση. Η ιστορία, εντυπωσιακό, 52% κάτω από τη βάση. Τα μαθηματικά, που ξαναλέω, φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο ένας στους 2 έγραψε κάτω από τη βάση. Φυσική, μόλις το 34%, πάντα μιλάμε κάτω από τη βάση. Η χημεία 41%, όπως και η πληροφορική. Η οικονομία 48%. Από την άλλη μεριά, άριστα, το μάθημα στο οποίο έχουν γράψει πάνω από 18 έως 20 ήταν, κυρίες και κύριοι, η φυσική. 3 στους 10 έγραψαν άριστα. Και μετά ακολούθησε τα λατινικά, η πληροφορική, η βιολογία και η χημεία. Αριστούχοι, οι πιο λίγοι αριστούχοι ήταν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην έκθεση που λέμε. Μόλις 1,12%. Για τα υπόλοιπα, θα μας τα πει ο άνθρωπός μας αργότερα και στις 8 παρατέταρτο, γιατί έρχεται η ώρα τώρα του μηχανογραφικού, ε! Άλλη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δώσετε. Τα παιδιά, βεβαίως, το μεγάλο το περάσατε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα, Κατερίνα μας. 38 και 8:39 και για άλλο τραγούδι. Ούτε το ξέρω να ξέρεις. Μια φορά κάτω. Το θυμάμαι, λέω. Λοιπόν, καλημέρα, Κατερίνα. Αυτά και για τα των πανελλαδικών. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και για τα αμερικανοτουρκικά και για την ανησυχία της Αθήνας και για τις φωτιές. Να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα και από ό,τι καταλαβαίνω είναι δύσκολη μέχρι και την Κυριακή. Το νου σας. Γενικά προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ έχουν συλληφθεί αρκετοί, οι οποίοι φαίνεται να έβαλαν φωτιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν είναι και πάρα πολύ καλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπου τσίπησε το μάτι μου μια κυρία, λέει, κάπου εδώ στα παράλια, στα ανατολικά του νομού Αττικής, όπου, αν κατάλαβα καλά, λέει, τα είχα πάρει, λέει, στο κρανίο και από το να χτυπήσω τα παιδιά έβαλα φωτιές, λέει η άλλη. Δεν ξέρω τι να πω. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το νου σας πάντως, γενικά να είμαστε προσεκτικοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για τα πολιτικά θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε κάποια ζητηματάκια και με το κύριο Τσίπρα, με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Α και στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που βλέπανε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, που εδώ του δίνω δίκιο σε αυτά που έχει πει. Αλλά αφήστε, θα τα πούμε μετά αυτά. Τι έγινε με το αεροδρόμιο, με το ραντάρ, το οποίο χάλασε, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Πάλι χάλασε το ραντάρ προσέγγισης. Είχαμε, λέει, καθυστερήσεις 2 ώρες. Τετάρτη απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί που απεκαταστάθη το ζήτημα. Μ' αρέσουν αυτά. Σας έλεγα την περασμένη Παρασκευή για τι μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος πήγε Κύθυρα. Και είχαμε και 2 ώρες καθυστέρηση εκεί και αλλαγές, λέει, της τελευταία στιγμή στο χώρο που θα φεύγαν από τα σημεία τα συγκεκριμένα οι επιβάτες και άλλοι δεν ακούγανε, άλλοι ψάχναν να βρουν, άλλοι τρέχανε αλόφρονες. Τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία

0: Κυριακή με την Καθημερινή. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε.

0: και δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Αλφα, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούν ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά έφυρος ημέρα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 παρά 25, κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα λέω, έχει σημερώσει και τα καλά. Βεβαίως χάνουμε κάτι λεπτά τώρα, αλλά δεν δίνουμε σημασία, γιατί είμαστε στα ντουζένια μας τώρα όσον αφορά το καλοκαίρι. Οπότε κρατιόμαστε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 5 λεπτά μετά τις 6 έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ήλιος. Δηλαδή, εδώ και μισή ώρα έχει βάλει μπροστά, που λέμε. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά. 8 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ θα πάει να ξεκουραστεί και θα πάει από την άλλη μεριά, okay. Άρα φως, Κωστάκι, μέχρι τις 9 και 4, 9 και 20, δεν έχει φως, είδαμε το φως και λοιπά και λοιπά. Με ρωτάτε για τα στενά του Ορμούς, έχετε βαπόρια, γιατί έχετε ανησυχία. Βλέπω κίνηση όμως, η αλήθεια είναι. Παρά τα όσα λέγονται, είδα και την ανάρτηση που έχει κάνει εκεί το αρμόδιο... πώς το λένε, η αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλή ναυσιπλοεία. Κάτσε μπες στο χαρτιά μου κάτω και μετά ψάχνω να βρω τι θα γίνει. Λοιπόν, που δείχνει ότι επιβεβαιώνονται οι Αμερικανοί για αυτό το περιστατικό που φέρεται ότι έχει γίνει στην περιοχή. Λοιπόν, για να το δούμε και αυτό το πλοίο ακριβώς. Αλλά πριν πάω εκεί να σας πω δυο στοιχεία που εμένα μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Έβγαλαν οι Ιρανοί μια ανακοίνωση που ουσιαστικά καταφέρθηκαν εναντίον του Ομάν. Το Ομάν ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά, μονομερός όπως λέει η πλευρά της Τεχεράνης, ότι ανοίγει και άλλους διαδρόμους για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να είναι να κάνει διαβούλευση με την πλευρά της Τεχεράνης, και αυτό προκάλεσε και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν δει κανείς το χάρτη του Marine Traffic που δείχνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτά, η πομπή τους κλπ., δείχνει ότι πράγματι υπάρχουν δύο ροές. Μία που είναι πιο κοντά στα νερά προς την Τεχεράνη και η άλλη πλευρά που είναι προς την πλευρά του Ομάν. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα σας έλεγα ότι περισσότερα είναι προς τη μεριά του Ομάν παρά προς τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, άκουγα και τον Αμερικανό πρόεδρο που ξεκινήσαν εκεί τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους, να λέει ότι η μεγαλύτερη ποσότητα, λέει, βαρελιών βγήκαν τις τελευταίες μέρες μετά την απόφαση για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είμαστε σε μια εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Χθες, λόγω του γεγονότος αυτού και της υποψίας ότι θα σταματούσε η ροή των πλοίων, είχαμε μια άνοδο το μεσημέρι των τιμών, εκεί που εγώ τα άφησα γύρω στα 72 και κάτι, 72 δολάρια το Brent, έφτασε στα 74. Τώρα είναι στα 73 και 8, γιατί έχουμε και πετρελοπηγές, όπως καταλαβαίνετε, και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Α, τώρα που λέω με τα καύσιμα, μην το ξεχάσω, είδα τη νύχτα, την ώρα δηλαδή που κατεβαίνω τώρα, ξέρετε, μαύρα μεσάνυχτα, τιμή πρατηρίου κίνησης, μου κάνει εντύπωση το κίνησης πάντα περισσότερο, 1,49,9. Κάτω από το 1,50. Να ξέρετε ότι μέχρι την Τρίτη είναι η επιδότηση των 15 λεπτών που δίνει η κυβέρνηση. Και αν καταλαβαίνω καλά, από το κλίμα μάλλον θα πάμε για κατάργηση ή για μείωση περαιτέρω. Αλλά κάποιοι μου λένε κατάργηση του 15 λεπτού. Γιατί αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, από το κρατικό κορβανά, ε! Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω κρατικό κορβανά, βγήκανε και τα πρώτα στοιχεία, λέει, για το πεντάμινο. Τα συνολικά έσοδα στον κρατικό κορβανά, πάνω από 30 δισεκατομμύρια, υπερβαίνουν, λέει, κατά 2,5 δις τον στόχο ο οποίος έχει μπει. Ο ΦΠΑ, λέει, είναι ο καταλήτης. Γι' αυτό δεν πέφτει ο ΦΠΑ, καταλάβατε τώρα, διότι ΦΠΑ, όθηση λέει στα έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά όχι σε εκείνα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Φαίνεται, λέει, ότι έδωσε ο υψηλός πληθωρισμός το Μάιο, μάλιστα. Η άνδος των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου περιόρισε, λέει, την κατανάλωση της βενζίνης, με αποτέλεσμα τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να υστερούν του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό κατά 44 εκατομμύρια. Λιγότερα δηλαδή οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά σχεδόν 290 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω, λέει, υπεραπόδοσης των φόρων εισοδήματος. Αυτό είναι τις εφορίες από τις φορολογικές δηλώσεις. Κατά 192 εκατομμύρια και δευτερευόντως, λέει, του ΦΠΑ. Φόρος προστιθέμενης αξίας ο ΦΠΑ, έτσι. Αυτό σημαίνει. Στο πεντάμινο, λέει, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα περίπου 27,6 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας, λέει, οριακά το στόχο. Τα έσοδα, λέει, από ΦΠΑ ξεπέρασαν κατά 344 εκατομμύρια το στόχο, αλλά τα έσοδα, λέει, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπολείπονταν του στόχου κατά 224 εκατομμύρια. Μην σας ζαλίζω με νούμερα. 30 δις είναι το πρώτο πεντάμινο τα έσοδα, γιατί πρέπει να υπάρχουν έσοδα, διότι υπάρχουν και έξοδα. Το ερώτημα είναι άλλο. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα με τα νούμερα, γιατί θα ζαλιστούμε γενικώς. Καλημέρα, αποθητή μας. Καλημέρα, Σαντορίνη. Μου στέλνει υποθητή, παιδιά, κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες εκεί από την καλτέρα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα. Το Σπύρο στην Άνοιξη, βλέπω νέα μεταγραφή ο Σπύρος. Το Σπύρο στο Βοτανικό, το Μαστροντίνο από το Γαρδίκι και το Στέφανο από τον Γέρακα, μάλιστα. Και να πω επίσης καλημέρα στο Δημήτρη που του άρεσε πάρα πολύ, λέει, εχθές η υπερειδική. Είχε πάρα πολύ κόσμο, μου λέγε χθες ένας συνάδελφος, ο οποίος έπρεπε να πάει για να καλύψει για το μέσο στο οποίο συνεργάζεται. Πολλοί κόσμος και μάλιστα για να παρκάρουν, λέει, πήγανε παρά το γεγονός ότι είχαν ειδική άδεια κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται το Ράλι Ακρόπολης, που σας έχω πει, είναι μεγάλη διαφήμιση το Ράλι Ακρόπολης. Και τους μεταφέρανε με ένα σκάφος, χθες με ένα πλοίο, βάλανε τα αυτοκίνητα μέσα και βγάζανε φωτογραφίες, οι οδηγοί εντυπωσιαστήκανε. Τους άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο. Στο ελληνικό πεντάγραμμο, λέει, υπάρχουν δεκάδες δημοτικά και λαϊκά για φυτά και δέντρα. Π.χ. Ιτιά λουλουδιασμένη, καημένη δεντρολίβανη, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ένα συντή, λέει, να απολύεται, λέει, για τις αναδασώσεις. Μ' αρέσεις, Γιώργο. Βάζει ιδέες, Γιώργο, βάζει ιδέες. Λοιπόν, αυτό το Ιτιά λουλουδιασμένη. Κύριε Γημιονή, τι κάνετε? Τι είναι αυτό? Δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον πρώην Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, του Γιώργου Κορτζίδη. Κάπου το διάβασα. Τώρα που λέω για τα δικαστήρια κλπ. Έβλεπα με αφορμή την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου και την ιστορία που είχε ανοίξει γύρω από το θέμα αυτό και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, ενδεχομένως και εκνευρισμένος για τα ζητήματα της έκδοσης αυτή τώρα που πρέπει να πάει να δώσει εξηγήσεις και τα σχετικά. Κάπου πήρε το μάτι μου, λοιπόν, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος πήγε, λέει, στον Άριο Πάγο και ζητάει να μπλοκαριστεί μέσω των νομικών του συμβούλων τα χαρτιά που έχουν έρθει από την βελγική αστυνομία, από τη βελγική δικαιοσύνη κλπ. Έχω μια απορία. Το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι τα έχει όλα δηλωμένα, δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Γιατί δημιουργεί όλο αυτό τον θόρυβο και δεν πάει να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Βεβαίως πρέπει τώρα να πάει η υπόθεση στη Βουλή, να ληφθεί μια απόφαση, να έρθει η ασυλία και να γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ξαναλέω, γιατί όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί δεν πάει στις υπηρεσίες του Βελγίου να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Ξαναλέω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία του προτάθηκε για κάποια χρήματα τα οποία, όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα κλπ. Και τα σχετικά, ήταν μια ΜΚΟ η οποία ουσιαστικά έκανε λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ. Εντάξει, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Όλες οι δουλειές καλές είναι. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Αλλά αφού, ξαναλέω, έχει γίνει
συζήτηση μεγάλη και ποιος και τι και 5 χιλιάρικα και αυτά και δηλωμένα 73-76 χιλιάρικα.

0: και λοιπά τα σχετικά. Γιατί δεν πάει λοιπόν, αφού δεν έχει κανένα θέμα να ξεμπερδέψει αυτήν την ιστορία. Λέω εγώ τώρα. Όπως επίσης, θα σας συνομιλήσω το βράδυ με αφορμή τους λαγοκέφαλους και τα 5,33 ευρώ που επικηρύχθηκαν τα ψάρια αυτά. Μίλαγα λοιπόν με έναν ειδικό τέλος πάντων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και έλεγα, αυτή είναι ρε παιδί μου η δέουσα διαδικασία για να αντιμετωπιστούν οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι είναι ένα ξενικό είδος το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο γιατί και στην περιοχή μας γενικότερα, γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και λοιπά. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, τις ζημιές που ενδεχομένως κάνουν στις ελληνικές θάλασσες, στα δίχτυα, στα αυτά κλπ. Η απάντηση του ήταν μάλιστα χαρακτηριστική, λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά. Του λέω τι ακριβώς εννοείς. Μου λέει μία λογική είναι να πάμε στην επικήρυξη ούτως ώστε να μαζεύονται τα ψάρια αυτά, να μην τα πετάνε, αλλά να τα αξιοποιήσουν, να παίρνουν και κανένα φράγκο και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αλλοίς. Και η άλλη λύση είναι να υπάρξει, λέει, το αντίπαλο δέος που μπορεί να υπάρξει στο ψάρι αυτό με κάποιο άλλο είδος, το οποίο να είναι ο αντίπαλος που ενδεχομένως να εξολοθρεύσει ένα κομμάτι των ψαριών αυτών τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, μου έλεγε. Είναι και αυτό μια άποψη ενός ειδικού. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το κομμάτι αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων σήμερα. Ας σας τα πω τις καλημέρες αμέσως μετά, μιας και διαμαρτύρεστε και καλά κάνετε, για να έχουμε και από εκεί μια επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις Κωστάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να πούμε και τα της κίνησης και κάποια άλλα πράγματα που με ρωτάτε κιόλας και έχουν και ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Πάμε.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: αξίζει. Να ζήσετε!
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Μου στέλνετε φωτογραφίες από τα βαπόρια εσείς που είναι να φύγετε και από τον Περέα. Άιντε καλές διακοπές, παιδιά. Με το καλό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στο σύστημα. Αλλά πάτε εσείς να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε εσείς, να φύγουμε εμείς, να γυρίσουμε εμείς, να ξαναπάτε εσείς. Κωστάκη, πότε φεύγεις?
7: Θα φύγω τώρα Δευτέρα.
6: Φεύγεις από Δευτέρα?
7: Μια
6: εβδομάδα. Και σε ποια χέρια θα με αφήσεις από Δευτέρα? Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα, να το πω και πάλι στους ακροατές, γιατί δεν το ξέρουν. Δευτέρα λείπει ο κύριος Γιαννίρης, κυρίες και κύριοι, και ο μικρός, δηλαδή ο Μιλών, δηλαδή ο Ψάλτης, ξεκινάει 5 πρόγραμμα στον Sky 100,3 και θα τελειώνουμε στις 8. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω να το ξέρετε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Δημητράκης θα λείψει μια εβδομάδα. Θα κάνουμε και το Σάββατο το επόμενο, 5 με 7. Λοιπόν, μας αρέσει να ξέρετε, σας το λέω, προκαταβολικά θα περάσουμε καταπληκτικά με όσους μείνουν πίσω, γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι αναχωρείτε και καλά κάνετε. Γεια σου Διαμαντή μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον, γεια σου. Γεια σου Τάκη. Για τους επιβάτες λέει που τρέχανε αριστερά και δεξιά, δεν φταίει το ραντάρ, λέει, μη λέμε ότι θέλουμε σήμερα. Όχι, καλά, προφανώς. Όμως, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, Τάκη, από ό,τι μου έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος μας την περασμένη Παρασκευή, το υπογράμμισα πάλι με αφορμή της καθυστερής. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην κάρδη, δηλαδή έχουμε κίνηση πολύ, η αλήθεια είναι, στο Βενιζέλος. Ταυτόχρονα γίνονται και αρκετά έργα, από ό,τι μπορεί κανείς να παρακολουθείς και να παρατηρήσει, γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο, διότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μία η ώρα το μεσημέρι που ήταν την περασμένη Παρασκευή μια πτήση για τα Κύθυρα να πάει 2 ώρες πίσω. Όπως επίσης μου έλεγε ο άνθρωπός μου και το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη γιατί είναι και συνάδελφός μου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, ότι την περασμένη Παρασκευή είχε και ακύρωση μιας πτήσης για τη Μήλο και βγήκε ανακοίνωση που έλεγε στους ανθρώπους που χάσανε την πτήση και δεν πήγε ότι θα τους πάρουν πούλμα να τους πάνε σε ξενοδοχείο για την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, το περασμένο Σάββατο, για 2 πτήσεις, ή 7 το πρωί ή 11. Θα μου πεις γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ρεψάλτη ακυρώσεις, κάτι μπορεί να συμβεί σε ένα αεροσκάφος και δεν υπάρχουν και πολλές πολυτέλειες με την έννοια να το αντικαταστήσει κάποιο άλλο, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η... επίσης ήθελα να πω ότι εκεί δεν γίνονται ανακοινώσεις ότι από την έξοδο, ξέρω εγώ, λέγω, Β18 φεύγουν ώστε να πάνε στη Σιτία και πάνε στο Β25. Γίνεται εκεί μπροστά. Πρέπει να κοιτάξεις τον πίνακα ανακοινώσεων και αν τον έχεις δει και έχεις στο χέρι στο ειστήριο και πας με το κλασικό ρυθμό, ξέρω εγώ, 1/4 πριν φύγει το αεροσκάφος, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν πας στη Β18 και δεν βλέπεις κανέναν. Βλέπεις άλλη αναχώρηση. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Και αυτό λέω τρέχανε αλόφρονες να βρουν, από ό,τι μου έλεγε ο δικός μου άνθρωπος, τις νέες εξόδους όπου θα φεύγανε οι πτήσεις των ανθρώπων των συγκεκριμένων. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η Καθημερινή για τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν δεν είναι πρώτη φορά. Ξαναλέω, είχαμε μιλήσει με τους ελεγκτές ότι η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη που γράφει το ρεπορτάζ αναφέρει λοιπόν ότι το πρόβλημα στο ραντάρ προσέγγισης της Μερέντας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπιστώθηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τις 11 και λύθηκε το πρωί της Πέμπτης στις 9:30. Άρα προφανώς οι ελεγκτές έπρεπε να βρουν

0: έναν τρόπο που αυτό τι σημαίνει, καθυστέρηση στο να εκτελεστούν πτήσεις για να έχουν απόλυτη ασφάλεια. Θα μου πεις γιατί αυτό δεν το περιμένεις, ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ναι, okay, αλλά μήπως και τα ραντάρ αυτά τα οποία υπάρχουν τα έχουν φάει τα ψωμιά τους και πρέπει η δρομολόγηση, καλά θα μου πεις αναγκαστικά, αφού θα υπάρξει νέα εγκατάσταση ραντάρ που θα εξυπηρετήσουν και θα κάνουν μεγαλύτερη τη χωρητικότητα των πτήσεων που προσγειώνονται και απογειώνονται για να είναι με ασφάλεια απόλυτη. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, πετάγομαι λέει μέχρι τη Λευκάδα να αφήσω επιβάτες για διενεργήσεις στα Τριζόνια. Α, στα Τριζόνια, παιδιά, είναι υπέροχα, δηλαδή. Έχω πάει στα Τριζόνια. Στον Κορινθιακό και αύριο λέει πάω Αρκίτσα. Τα Τριζόνια είναι, έχουν μια παραλία από την πίσω μεριά, όχι μπροστά εκεί που είναι το λιμάνι. Περπατάς λίγο βέβαια εκεί πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έχει το εντυπωσιακό είναι ότι από πάνω από την παραλία που βλέπεις Κορινθία απέναντι, την κάτω μεριά δηλαδή, έχει ένα σπίτι, παιδιά, σε ένα καταπληκτικό, πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά τώρα εκεί πας με τα πόδια, δεν ξέρω, δεν είναι και αυτοκίνητα εκεί πέρα. Στα Τριζόνια. Πάρα πολύ ωραία τάκη. Καλές βουτιές. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στρατιώ. Στρατιώ μου λέει πώς είναι δυνατόν πλην το Ιράν λέει, με 70 δολάρια το βαρελί να πληρώνουμε λέει ένα 70 λέει τη βενζίνη και τώρα λέει που έχει 70 δολάρια, 73 εντάξει, να πληρώνουμε ένα 89 και όχι, η επιδότηση δεν είναι όμως στην βενζίνη, είναι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει όμως μια διαφορά η αλήθεια είναι. Ναι, όμως είπε χθες, όχι χθες, προχθές ο Ασμάτογλου, ότι έχει να κάνει και με την αγορά η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, δηλαδή με το τι ζητάει η αγορά και τι πίεση ασκεί για να βρεθεί καύσιμο για την αγορά. Άρα είναι και η προσφορά και η ζήτηση, αγαπητέ στρατή. Βεβαίως κάποιοι βγάζουν λεφτά, είναι δεδομένο αυτό, δεν το κουβεντιάζω, ε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, την καλημέρα μας. Πάμε σε. Δεν είπα και τις καλημέρες σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δεύτερη από τις τρεις ώρες που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Καλημέρα.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου,

0: ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που...
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ.

0: goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσου.

0: Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός του Υπουργείου Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, σε ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Α. Εμείς συνδεθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί. Ως υπόδειγμα εντιμότητας σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Την κήρυξη τριωρής τάσης εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 σήμερα, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση αφορά το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η Ένωση, οδηγεί σε εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμένα. Από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο και αντίστροφα διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα υπηκόοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπηκόοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα το State Department γνωστοποιήσει ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια.

0: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, ώστε υπάρξει σαφέτερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι φρουρίδες επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Στην πολιτική επικαιρότητα, βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλό του με αιχμηρό τρόπο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
0: Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντιπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές και να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία μια προσωρινή υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Μας αξιωματεί αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης.
3: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
4: Αλήθεια.
3: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Αλήθεια.
3: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μία τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός. Να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
0: Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
5: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση. Τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φανς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει

0: Ρίση και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνη και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά τη πρώτη με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή Φαρδιά Πλατιά, μας κόστισε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγάνα μιας κανονικής κυβέρνησης.
1: Την κατάθεση εντωμεταξύ υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προανεγγείλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του χθες αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσακούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμοιρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες, ο άνδρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παρεπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφορο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 10 θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και η Ισπανία την Παραγουάη. Και στις 6 το πρωί η Αίγυπτος κοντράρεται με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρεύκους μεταξύ άλλων 2 φορές και την Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελλα. Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλς από ο Ποβίτς, ο 26χρονος μαυροβούνιος θερματοφύλακας, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή σας ημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου και θα εκπλαγείτε είναι η λεωφόρος Κατεχάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα. Από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, τρίτο στη τάξη το λιμάνι.

0: του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιώνη ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά προς τα τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη και τέταρτος στη τάξη φυσικά, δύσκολος δρόμος, ηλιοφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η ηλιοφόρος Αθηνών έχει κίνηση και αυτή από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου φυσικά, αλλά δεν είναι καθόλου το μήκος, μποτιλιάρισμα, είναι πυκνή ροή ανατμήματα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Την Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί ενισχύονται σιγά-σιγά, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, Κυριακή και Δευτέρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ θα πέσουν κατά ένα μποφόρ τη Δευτέρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: έχουμε πιάσει κουβέντα εδώ πέρα με την κυρία Χριστίνα μας και λέμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τον καιρό βεβαίως. Διότι αυτό μας απασχολεί, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Το κύριο χαρακτηριστικό του θα έχει και σήμερα, να ξεκινήσω με το σήμερα.
0: Παρακαλώ,
1: θα έχει
0: κυρία
1: ακόμα
0: μου.
1: Λίγη αστάθεια σήμερα στα δυτικά και βόρεια.
0: Αμάν με αυτή την αστάθεια.
1: Αν
0: τελειώσει, να πάει σπίτι τη Ζερμενίου.
1: Να πάει. Να σου πω, όσο έχει αστάθεια.
0: Το ξέρω,
1: είναι
0: πλάκα, καλύτερα.
1: Ναι, το ξέρω ότι κάνει πλάκα. Και έχει κάνα δύο μέρες τώρα που και ραβνούς έριξε και.
0: Ναι, πολύ, πολύ πράγμα.

0: θα είναι λιγότερη σε σχέση με αυτή που ήταν χθες και προχθές.
1: Okay.
0: Και λιγότερα τα ύψη βροχής βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει και σήμερα. Τώρα, ενισχύοντα όμως.
1: Πότε ήταν, ποια μέρα, Τετάρτη είπατε. Έριξε βροχή στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα μόνο.
1: Κάπου μου στέλνανε και υλικό. Μιλάμε για βροχή, όχι
0: πολύ βροχή. Πολύ. Καλά, τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς όλο αυτόν τον καιρό που έχει αστάθεια στην Ήπειρο βγάζουν πράγμα.
1: Τα αγαπάω πολύ τα Γιάννενα.
0: Αλλά πάντα
1: δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι υπέροχη, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Καλά, είναι και έχω και συγγενείς εκεί.
1: Α, και εκεί συγγενείς.
0: Κάτσε
1: καλά, έλεος.
0: Ο πατέρας μου από την Ήπειρο ήταν.
1: Αυτό, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη.
0: Σόγαμπρι,
1: δεν κατάλαβα. Για πες μας λοιπόν τι άλλα.
0: Λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και να προσέξουμε και, και τι κάνουμε και όλα αυτά είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Αέρα.
0: Γιατί θα έχουμε αέρα, θα έχουμε, δεν θα είναι... Είναι μια ζώνη, δηλαδή ξεκινάει από την Θράκη, κατεβαίνει μέσα στο Βόρειο Αιγαίο,
1: okay.
0: Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, yeah. Δυτική Πελοπόννησο, γιατί γίνεται κατά βάτης επειδή θα είναι πολύ ενισχυμένος, Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη. Κατάλαβες τη ζώνη.
1: Μεγάλο εννοώ. Κομμάτι. Έτσι,
0: μεγάλο κομμάτι. Δεν πιάνει τόσο πολύ το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
1: Okay.
0: Εκεί θα είναι μέχρι εξάρι.
1: Στα άλλα κομμάτια 7-8.
0: 7 με 8. Oh.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχει και οχτάρι.
1: Άρα θέλει πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ στην Αττική θα έχει εφτάρι πες 8, μη σου πω και 8 γεμάτο.
1: Ναι.
0: Και το Σάββατο και την Κυριακή. Λίγο θα εξασθενήσουν την Δευτέρα και ακόμα περισσότερο την Τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν εξασθενούν έρχεται η αστάθεια.
1: Ναι. Να σας πω και άρχισε να μας πλάκα πλάκα την άλλη Τετάρτη είναι Ιούλιος.
0: Βεβαίως. Δεν θα κάνει και ζέστη.
1: Όχι, θα κάνει, δεν είπα εγώ.
0: Δεν θα έρθει ο καύσωνας αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν μας τελείωσαν οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά.
1: Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα έκανε λίγο παραπάνω ζέστη το βράδυ.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εχθές ζεστάθηκα. Όχι αυτό το βράδυ. Το προηγούμενο βράδυ ζεστάθηκα περισσότερο.
1: Το πρωί είδα 26.
0: Μου φαίνεται ότι όταν βλέπεις θερμοκρασία ζεσταίνεσαι περισσότερο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Το είδα την ώρα που έφυγα. Που έφυγα από το σπίτι και κατέβαινα. Και εδώ 29 πρωί.
0: Και την ώρα που έφυγα εγώ από το σπίτι, 6 ώρα δηλαδή.
1: Πολύ. Δηλαδή 29, άμα ξεκινάμε με το 29.
0: Δεν είναι απαραίτητο να ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή, ναι. Αλλά σήμερα, ας πούμε, θα πάει στους 35 σε κάποιες περιοχές. 34-35, ναι.
1: Άρα
0: ναι.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, ναι. Είπαμε, μόνο στόπες, Ιούλιος.
1: Καλά, δεν για το Θεό, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά
0: θέλω να πω την έχουμε βγάλει εξαιρετικά.
1: Δόξα τον Μεγαλοδύναμο, το έχω πει. Αυτά που βλέπουμε στα Βρυξέλλα και στα Ευρώπη.
0: Αυτό το πράγμα κινείται προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή Αυστρία, Γερμανία, μου φαίνεται φτάνει μέχρι πάνω τις σκανδιναβικές χώρες να είναι. Εντάξει, δεν τα 40. Αλλά θα έχει για την περιοχή εκεί και
1: πρωτόγνωρο,
0: για την εποχή.
1: Πρωτόγνωρο.
0: Θα είναι, ναι, πρωτόγνωρος θερμοκρασίας. Και η Βόρεια Ιταλία πιάνει, κατάλαβες πώς πάει δηλαδή προς τα επάνω.
1: Ισχύει αυτό το ωμέγα, ας πούμε, το περίπου.
0: Ήταν ωμέγα μπλοκ.
1: Ναι.
0: Τώρα αρχίζει και κινείται, οπότε μάλλον καταστρέφεται το ωμέγα.
1: Αλλά δεν έρχεται μπροστά μας, λέω ξεκάθαρα.
0: Όχι. Ευτυχώς. Εμάς έχει το μελτέ.
1: Εμάς έχει, τον αέρα που βέβαια είναι καλός γιατί μας κρατάει χαμηλά, αλλά είναι και επικίνδυνος.
0: Το φυσικό air condition της χώρας μας. Αλλά είναι επικίνδυνος, ναι. Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο, να φυσάει ή να μην φυσάει.
1: Έλατε, δεν το ξέρω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που μπαίνουν είναι από αμέλεια. Είναι κρίμα δηλαδή.
1: Μα καταλαβαίνω.
0: Άρα από εμάς τους ίδιους.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Από τις συλλήψεις που κάνει η υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια πράγματα τα οποία λένε αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες είναι τραγικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια,
1: ο άλλος λέει: μία κυρία κάπου.
0: Αυτό. Έβαλε λέει φωτιά γιατί, για να μην ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν.
1: Κοβεντιάζουν. Να βγεις έξω να βγάλεις φωτιά γιατί τις έχεις φέρει στο κρανίο. Κάνε κάτι άλλο. Πλύνει τα πιάτα. Ξέρω εγώ καλά. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Πλύνει τα μάξι σου, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ να περάσει η ώρα.
0: Κάτι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Σάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δευτέρα
0: που πολύ πρωί θα είσαι.
1: Τη Δευτέρα θα είμαι λίγη ώρα παραπάνω για να κάνω το Δημητράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα.
0: Χαίρετε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, γιάτα του καιρού, ψύχρεμα. Δευτέρα και Παρασκευή τα λέμε τα πρωινά εδώ. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210 55 90.

0: 98-700. Λοιπόν, έχω δευτερόλεπτα, μου λέει ο Κώστας απέναντι. Καλημέρα, Αβραάμ. Τις ακυρώσεις πτήσεων όλοι τις φοβούνται, εκτός αν είναι λύση στην επιστροφή. Ταλαιπωρία, λέει, δεν πάει να είναι ταλαιπωρία, αλλά μια απρόσμενη διανυκτέρευση δώρο. Δύσκολα, λέει, θα την αρνηθεί κανείς. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, βρε Αβραάμ, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έλεγε εκεί ο δικός μου την περασμένη Παρασκευή, αν αναφέρεσαι σε αυτήν την ακύρωση, αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, χάνεις ουσιαστικά μια μέρα. Αλλά βεβαίως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έρχονται από την περιφέρεια και μπορούν να κάτσουν μια μέρα στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ξαφνικά προκύπτει. Και θυμίζω ότι, ας πούμε, η πρωινή που ήταν 7 η ώρα για την πτήση της επόμενης μέρας του Σαββάτου, πρέπει να ξυπνήσουν στις 5 για να γυρίσουν πίσω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Ο Βασίλης μου έχει στείλει ένα μήνυμα για τους λαχοκέφαλους. Μετά θα τα πούμε αυτά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάφδου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν σας έχω πει καθόλου, αλλά κάποια στιγμή θα σας τα πω μετά τις 8. Τι γίνεται με τις τιμές ρεύματος στη Δυτική Ευρώπη λόγω του καύσωνα. Ακόμα και η Γαλλία, που θυμίζω ότι έχει και πυρηνικά η Γαλλία και χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για τις ανάγκες της, οι τιμές που υπάρχουν τώρα και η ζήτηση που υπάρχει τώρα στις περισσότερες ώρες είναι πάνω από 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Καλά λέω, σωστά, η μεγαβατόρα. Μάλλον για τη σημερινή ημέρα, να ξέρετε, η πιο φτηνή ώρα στη Γαλλία είναι 64 ευρώ στις 2 το μεσημέρι. Αλλά δεν φαντάζεστε μέχρι που έχει φτάσει. Έβλεπα κάτι 300. Σήμερα δηλαδή βλέπω η υψηλότερη τιμή είναι σχεδόν 250 ευρώ στις 9 το βράδυ στη Γαλλία. Λόγω, επαναλαμβάνω, της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται στη Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Ωρέση Σεημένη, γιατί έχουμε κάποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Είναι το ραντεβού της Παρασκευής, το πρωινό. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει φίλος ακροατής το εξής. Είμαι κύριος Λίκο, οικοπαίδου στην Κηφισιά. Με συμβολιογραφικό εργολαβικό προσύμφωνο το έδωσα, λέει, αντιπαροχή σε έναν εργολάβο 50%. Όμως, λέει, ο εργολάβος με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, λέει, το έργο, επειδή το κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε προϋπολογίσει και ζήτησε να πάρει, λέει, το 60%. Το αποδέχθηκα. Πώς μπορεί, λένε, να διορθωθεί αυτή η διαφοροποίηση νόμιμα πλέον?
1: Κοιτάξτε, ο νόμιμος τρόπος, ο ενδεδειγμένος νόμιμος τρόπος είναι να υπογράψουμε νέο εργολαβικό προσύμφωνο, ναι, συμπληρωματικό του πρώτου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα λέει, αντί για 50%, εγώ θα πάρω το 60%, που σημαίνει ότι θα πάρει περισσότερα ακίνητα από αυτά που τα χτίσει.
0: Okay.
1: Περισσότερα διαμερίσματα.
0: Περισσότερα τετραγωνικά δηλαδή από τα χτισμένα.
1: Ναι, γιατί συνήθως λέει ότι θα πάρω το 50%, θα χτιστούν 10, ας πούμε, διαμερίσματα, θα πάρω εγώ τα 5 και στα 5.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι στον κοιλάτο, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τώρα, ο εργολάβος θα πάρει παραπάνω, θα πάρει 6
0: διαμερίσματα στα 10. Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ενδεδειγμένος τρόπος να υπογραφεί νέο εργολαβικό προσύμφωνο.

0: Γιατί μετά την υπογραφή ο εργολάβος υποβάλλει στην εφορία το προϋπολογιστικό κόστος. Δηλαδή τι λέει, ότι θα μου κοστίσει όλη η πολυκατοικία όταν θα τελειώσει 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Και να σας το λέω έτσι, το ΝΑΤΟ, αυτά είναι τα στοιχεία του κόστους, τα τσιμέντα, τα τούβλα κτλ. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν λέει ότι κάθε ακίνητο θα πάρει από το 1 εκατομμύριο θα πάρει ένα κόστος, σύμφωνα με τα χιλιοστά του. Αφού λοιπόν θα πάρει τόσο παραπάνω ακίνητα, θα πρέπει να το επανακαθορίσει το προϋπολογιστικό κόστος για να βάλει τα δικά του, θα πάρει ένα κόμμα στα δικά του.
1: Μάλιστα.
0: Με λίγα λόγια, είναι μια διαδικασία που πρέπει να διορθωθεί. Ο άλλος τρόπος που μπορούσε να γίνει,
1: ναι,
0: είναι ότι θα μπορούσε να αγοράσει ο κοπεδούς από τον εργολάβο,
1: ναι,
0: να του δώσει μια αποζημίωση, ας πούμε, του εργολάβου για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία.
1: Για να μην υπάρξει διαφοροποίηση του προσυμφώνου, ουσιαστικά. Ναι. Να πάρει το 10%.
0: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι με το εργολαβικό δεν μεταβιβάζεται κυριότητα.
1: Mm.
0: Απλώς είναι συμφωνία για να δεσμευτούν κατέρθουν και θα δώσουν προκαταβολές.
1: Μάλιστα.
0: Θα δημιουργηθεί μια σχέση, ενοχική σχέση μεταξύ τους, ας πούμε.
1: Okay. Πάμε παρακάτω. Πολλά ερωτήματα που θέτουν ακροατές είναι η διαφορά μεταξύ φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης. Τι πρέπει να προσέχουν, κύριε Σεημένη, οι φορολογούμενοι?
0: Κοιτάξτε, η διαφορά είναι μεγάλη. Καταρχήν, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη δωρεάν παραχώρηση του παραχωρώ το ακίνητο και φεύγω από τη μέση. Δεν μένουμε μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Εάν όμως κατοικώ εγώ στο ακίνητο που είναι δικό μου και φιλοξενήσω τον άλλο, τότε αυτό είναι φιλοξενία, δεν είναι δωρεάν παραχώρηση.
1: Okay.
0: Έχει διαφορά, γιατί εδώ τα επιδόματα δίνονται, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς κτλ.
1: Ναι, στη φιλοξενία κάτι παίρνεις, κάτι δεν παίρνεις. Στην παραχώρηση είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Στην παραχώρηση μένω μόνος μου.
1: Μάλιστα.
0: Μου το παραχωρεί και εμένα μόνος μου.
1: Μάλιστα.
0: Έχω τη χρήση του ακινήτου, δηλαδή, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν η δωρεάν παραχώρηση είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή στο μπαμπά, στη μαμά, στα παιδιά, στον παππού, στη γιαγιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν δοθεί ένα διαμέρισμα να μην είναι δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι 200 μέτρα είναι αφορολόγητο. Δεν φορολογείται ούτε για τις προθενέσεις, ούτε ο παραχωρών, ούτε ο λαμβάνων το ακίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Από 200 μέτρα και πάνω, σε μια αξία που υποτίθεται είναι 3% στην αντικειμενική, του παίρνει ένα φόρο 10%. Τι άλλο να πούμε τώρα, μεταβιβάζεται η χρήση του ακινήτου, το είπαμε αυτό, και παραχωρείται και η χρήση μόνο, δηλαδή δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητος κανείς για να μείνει μέσα.
1: Μόνο για την χρήση, μόνο χρήση.
0: Μόνο χρήση, ναι.
1: Ωραία.
0: Μόνο χρήση.
1: Πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα. Αν δεν εξοφληθεί το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θυμίζω θα είναι υποχρεωτικό τους επόμενους μήνες. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον εκμισθωτή και ποιες για το μισθωτή?
0: Καταρχήν, ο μισθωτής δεν θα πάρει
1: το
0: ενοικίο, ναι, οπωσδήποτε. Ναι, γιατί, ναι, πρέπει να έχει καταθέσει το μίσθωμα μέχρι τον Νοέμβριο, που τον Νοέμβριο δίνεται η πανέωτερη. Το δίνουν εκεί πέρα, το δώσαν τον Νοέμβριο. Το,
1: μάλιστα, το
0: παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι από φέτος θα δοθούν 2 σε άλλες κατηγορίες, θα το πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν εκπίπτει λοιπόν η δαπάνη για την επισκευή ή για τη συντήρηση του ή την ανακαίνιση του ακινήτου όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
1: Μάλιστα.
0: Εάν δεν εισπράξει το ενίκιο μέσω τραπέζης, δεν θα δίνονται παραγωγές ενισχύσεις ή επιδόματα στο μισθωτή, οπωσδήποτε, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 26 και μετά, δηλαδή φέτος είναι οπωσδήποτε, γιατί πέρυσι είχαν πει ότι και να μην έχει δοθεί, επειδή εντόθηκε τελευταία στιγμή, δεν πειράζει, το πήραν το ενίκιο πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για το 26, τώρα που θα δοθεί το Νοέμβριο, πρέπει όλοι οι μήνες να έχουν μπει.
1: Αλλιώς θα πάρει
0: το ενίκιο κανονικά.
1: Αλλιώς θα πάρει το τμήμα που δικαιούται να πάρει. Σωστά, καλά θυμάμαι, κύριε Σεημένη? Δηλαδή, αν φαίνονται, ξέρω εγώ, οι 5 μήνες από τους 12, θα πάρει το 5. 12 του ενίκιο.
0: Κοιτάξτε, το είπαν αυτό μια στιγμή, αλλά δεν το εφαρμόσαν.
1: Όχι,
0: δεν ισχύει αυτό.
1: Να σας πω τώρα.
0: Γιατί το είπαν ότι, ναι, μπορεί να γίνει,
1: ωραία,
0: το ρωτήσαν κάποιοι, αλλά δεν είναι. Δεν
1: ωραία,
0: είναι.
1: Ωραία.
0: Όλα τα ενίκια πρέπει να έχουν πληρωθεί κανονικά μέσω τραπέζης.
1: Ωραία, ερώτημα. Υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, έρχεται ο περίφημος Μίδας. Μίδα λέγεται το σύστημα το οποίο θα γράψουμε οι ιδιοκτήτες στα σπίτια μας, τα οποία έχουμε στην κατοχή μας, αν είναι ενοικιασμένο, αν είναι ιδιοκατοικία, αν είναι κλειστό κλπ. Εκεί λοιπόν που θα γράψουμε ότι το σπίτι είναι ενοικιασμένο και το νοικιάζει ο Σεημένης στον Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Τι νόημα έχει να πληρώσει.

0: αφού υποτίθεται ότι είναι γραμμένο εκεί. Έτσι κι αλλιώς, αν είναι το συμβόλαιο περασμένο στο συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ξέρει το κράτος ότι ο ψάλτης που είναι νοικιαστής του Ζεϊμένη πληρώνει ένα νίκη. Πρέπει να το δείχνει και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, άλλο είναι τα φαινόμενα και άλλο τα νοούμενα, έτσι.
0: Μ' αρέσει. Βέβαια,
1: γιατί αν τυχόν το γράφει το συμβόλαιο και δεν εφαρμόζεται, πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τραπέζης. Μόνο η τράπεζα, το λογαριασμό σε τραπέζι, το εξτρέφει.
0: Το επιβεβαιώνει δηλαδή.
1: Το επιβεβαιώνει αυτό σε στρατιωτική ανάλυση δηλαδή.
0: Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πόσο τέλος επιτιδεύματος πληρώνουν κάθε χρόνο οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα, κύριε Σεϊμένη?
1: Κοιτάξτε, αν είναι οι αστικές. Πληρώνουν, αλλά πληρώνουν μειωμένο. Όταν λέω αστικές, μη κερδοσκοπικές, είναι εκείνες που έχουν ως σκοπό επιστημονικό, μορφωτικό, αθλητικό, πολιτιστικό κτλ. Λοιπόν, εάν είναι σε περιοχές μέχρι 200.000 κατοίκους, πληρώνουν 400 ευρώ ετησίως για κάθε αποκατάστημα 300. Είναι το μισό από ό,τι πληρώνουν οι μη κερδοσκοπικές. Επίσης, αν έχουν υποκαταστήματα, έτσι, στην περίπτωση αυτή. Αν είναι πάνω από 200.000 τώρα οι κάτοικοι, θα πληρώσουν 500 ευρώ το χρόνο, και αν είναι υποκατάστημα θα είναι 300 ευρώ πάλι. Άρα λοιπόν, πληρώνουν το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κανονικές εταιρείες που δεν είναι και μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι κερδοσκοπικές.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη, την καλημέρα μου.
1: Να πούμε μια ευχαριστήριση.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Ότι το ενίκιο που λέγαμε προηγουμένως θα το πάρουν φέτος. Και αυτοί που οι άνθρωποι που είναι έξω από το. Που υπηρετούν έξω από την Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που.
0: Είναι εκτός Ελλάδος, είναι στο εξωτερικό δηλαδή.
1: Και στην Ελλάδα, στα νησιά, α πούμε, που πάνε οι.
0: Ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατανοητό.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν βρίσκουν. Θα πάρουν διπλό ενίκιο επιστροφή.
0: Μάλιστα, δύο φορές, δύο ενίκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από την Νόβα είναι η είδηση αυτή, διότι σε λίγες μέρες έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το Nova More. Αυτό έρχεται. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και έφτασε η ώρα να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Λοιπόν, premium βεντάλια χρώμα της Isomat με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ!
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Yeah. Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801 11 75 000 και 2810 399 899.

0: Air. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, αστάω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Αμέσως στον κύριο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει κίνηση στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Δημήτρη.
11: Γεια σου Γιώργο μου.
8: Καλώς τον,
11: κυρίες
8: καλώς
11: και κύριοι. Καλά τα νέα από την Κατεχάκη,
8: ναι,
11: που συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στο ύψος, ναι, του Βύρωνα.
8: Μάλιστα.
11: Απομακρύνονται τα οχήματα από ό,τι μαθαίνω. Και πάλι υπάρχει βέβαια μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, εννοείται. Απλά λιγάκι βελτιώνεται. Πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Χαρνών.
8: Ναι.
11: Μεγάλο πρόβλημα στην λεωφόρο Σχιστού. Πλησιάζει, φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού ήδη. Και η λεωφόρο Αθηνών όμως από τη διασταύρωση του Αττικού Νοσοκομείου είναι ακινητοποιημένη. Από το Αττικό Νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα μικρές καθυστερήσεις στον Πειραιά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
8: Ευχαριστούμε Δημήτρη πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να υποδεχθούμε στην παρέα μας για μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ο άνθρωπός μας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
12: Καλημέρα σας, καλά είμαι.
8: Φυσική σάρωσε φέτος, 30% λιάριστα, κύριε Στρατηγάκη.
12: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
8: Oh.
12: Να σας πω γιατί. Ναι, διότι
8: δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα παιδιά, αυτό καταλαβαίνω τώρα. Για πέστε μου.
12: Κοιτάξτε, η ανισορροπία είναι το πρόβλημα. Τη μία

0: χρονιά τους βάζουν δύσκολα, βγαίνουν όλοι κλαίγοντας, γράφουν χάλια.
1: Ναι.
0: Την άλλη χρονιά έχουμε πενταπλάσιους αριστούχους. Χρειάζεται μια ισορροπία, δηλαδή τα θέματα να είναι πάνω κάτω του ίδιου βαθμού δυσκολίας, να μην τρελαίνουν τα παιδιά, διότι θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος καθηγητής φυσικής. Και εγώ τι να διδάξω τώρα στα επόμενα παιδιά που κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία. Φυσική σαν του 25 ή σαν του 26.
1: Νομίζω στα πιο δύσκολα πρέπει να πάνε, για να αν τους κάτσει πιο εύκολα θα είναι πιο εύκολο, κύριε Στρατηγάκη, κατά την άποψή μου. Αλλά να σας πω, όμως γενικά έχετε την αίσθηση ότι πήγαν καλύτερα τα παιδιά? Δηλαδή βλέπω ότι στα αρχαία, που πέρυσι νομίζω αρχαία και φυσική, αν δεν κάνω λάθος, και μαθηματικά μάλλον, ήταν μαθήματα τα οποία ήταν το μεγάλο κομμάτι κάτω από τη βάση. Φέτος βλέπω στα αρχαία το 55% κάτω από τη βάση, στα μαθηματικά 50% κάτω από τη βάση.
0: Κοιτάξτε, είναι τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα πιο εύκολα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά στα μαθηματικά των οικονομικών,
1: ναι,
0: κάθε χρόνο βρισκόντουσαν κάτω από τη βάση 70 έως 73%.
1: Αυτό θυμόμουν. Φέτος
0: είναι 64%, μόνο στα οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση και είναι και απ' την άλλη αυτό που λέω χρόνια. Μην ακούτε και μη σπέρνουν τον πανικό.
1: Σωστό.
0: Διότι διάβαζα πανολεθρία στα μαθηματικά.
1: Σωστό,
0: σε διάφορα
1: σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Το λέτε κάθε φορά αυτό το πράγμα, έχετε δίκιο.
0: Όταν μιλάμε χωρίς στοιχεία, ξέρετε, απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και πρέπει αυτό να τελειώνει κάποια στιγμή.
1: Ναι, άρα λοιπόν, η κάθε χρονιά, καταλαβαίνω λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χρονιά. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, γιατί δεν είναι τα ίδια θέματα.
0: Ακριβώς, και προσέξτε τώρα γιατί είπατε όλο το κλειδί. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν τα παιδιά? Βλέπουν τους βαθμούς, βγάζουν τα μόρια και τις συγκρίνουν με τις βάσεις. Ναι, αλλά οι βάσεις είναι οι περσινές και είναι ισχύει αυτό που είπατε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, είναι διαφορετικά τα θέματα και οι επιδόσεις, άρα θα είναι διαφορετικές και οι βάσεις. Η σύγκριση λοιπόν των φετινών βαθμών με τις περσινές βάσεις είναι λάθος. Δέστες να πάρεις μια ιδέα, αλλά ακούω παιδιά να λένε περνάω εκεί.
1: Ναι.
0: Πουθενά δεν περνάς ακόμα. Πρέπει να βγουν οι βάσεις για να περάσεις.
1: Δύο ερωτήματα. Θα παίξει ρόλο η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Θα παίξει ρόλο, εννοώ, θα λειτουργήσει με κάποιον τρόπο? Ένα. Και δεύτερον, τι πρέπει τα παιδιά τώρα να κοιτάξουν εν όψη του μηχανογραφικού που θα δηλώσουν?
0: Να σας πω λοιπόν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι συμβαίνει, διότι έκανα μια πρόχειρη εκτίμηση. Η χαμηλότερη όλων είναι όπως πάντα στο τέταρτο πεδίο και είναι 8,27. Αν λοιπόν τα παιδιά, κάποιο παιδί έχει γράψει μέσο όρο κάτω από 8,27, συνήθως μπορεί να έχω απώλεια στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μπορεί να είναι 23, μπορεί να είναι 31, πάντως εκεί γύρω από το 8,27, όσοι είναι κάτω από αυτό δεν θα μπορούν καν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Θα τους κόβει από όλες τις σχολές. Το μέγιστο είναι το 15,67 που βγαίνει στο δεύτερο πεδίο, ακριβώς γιατί γράψαν πολύ καλά στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Το δεύτερο πεδίο είναι οι ιατρικές σχολές κλπ.
0: Όχι, το δεύτερο παιδί είναι τα πολυτεχνία και τις φυσικομαθηματικές. Λοιπόν, όποιο παιδί είναι πάνω από 15,67, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μπορεί να την αγνοήσει μεγαλοπρεπώς. Όσοι είναι από 8,27 έως 15,67, υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν όλες τις σχολές διαθέσιμες. Να μην έχουν δηλαδή αυτές που έχουν την υψηλή ελάχιστη βάση διαθέσιμη στο μηχανογραφικό. Εξαρτάται από το πεδίο, γιατί το 15-67 είναι στο δεύτερο πεδίο. Στο πρώτο το μέγιστο είναι 13-37.
1: Okay.
0: Το τέταρτο είναι 12-41. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λοιπόν είναι ο κόφτης, αυτός που κόβει και δεν αφήνει τα παιδιά να δηλώσουν
1: κάποιες σχολές. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα χρειάζεται τώρα προσοχή για να μην κάνουν το λάθος και χάσουν τη χρονιά τους προφανώς, έτσι δεν είναι?
0: Χρειάζεται προσοχή στο μηχανογραφικό, διότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από το βασικό στόχο. Ο βασικός στόχος είναι να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν.
1: Σωστό.
0: Τελεία.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Μπαίνουν άλλοι και τους λένε, άμα σπουδάσεις αυτό δεν θα βρεις δουλειά. Γιατί άμα σπουδάσεις το άλλο θα βρεις δουλειά. Πού το ξέρεις? Σε 5 χρόνια έρχονται τα πάνω κάτω. Να σας θυμίσω το AI που εμφανίστηκε.
1: Σωστό. Άρα το λογικό από τη δική μου εμπορία ως πατέρας, κύριε Σταντιγάκη, τα παιδιά να μπουν και μετά στην πορεία μπορεί να βρουν κάτι άλλο, θα κάνουν ένα μεταπτυχιακό κάτι άλλο και

0: συνθήκες όπως το λέτε ακριβώς αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα πλέον τώρα.
1: Και εκτός από το ότι αλλάζουν, αλλάζουν τα ίδια τα παιδιά, διότι ένα παιδί στα 18 του δεν ξέρει ούτε τον κόσμο της εργασίας, ούτε τα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να διαλέξει επάγγελμα λοιπόν στα 18, είναι αδύνατο.
0: Σωστό.
1: Εκείνο που διαλέγει είναι σπουδές.
0: Έτσι.
1: Τι μ' αρέσει να διαβάζω, απλά και πού είμαι καλός. Είναι τόσο εύκολο, αλλά το κάνουμε πολύπλοκο, διότι βάζουμε ένα κάρο παραμέτρους που δεν έχουν νόημα, όπως το αν θα βρω δουλειά, όπως τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Είναι όλα αυτά, όπως που θα κοιμανθούν οι βάσεις ή να τα βάλω με ευθύνουσα σειρά των βάσεων. Όλα αυτά που προσανατολίζουν τα παιδιά από τον πάρα πολύ απλό και όμορφο στόχο να επιλέξω τι θέλω να σπουδάσω.
0: Και τι αγαπάνε προφανώς.
1: Ακριβώς, διότι όταν κάθομαι να σκεφτώ, να ονειρευτώ και να σχεδιάσω το μέλλον μου, αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, την οποία την κάνουμε αγχωγόν όταν βάζουμε μέσα τις βάσεις
0: του
1: μέλλοντος. Μπράβο και το τρελαίνουμε το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Καλά ήταν τα νέα για τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο και καλή συνέχεια στα παιδιά που πέτυχαν. Προσοχή στο μηχανογραφικό. Σε εσάς που δεν πετύχατε, έχετε και άλλους δρόμους. Μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και τρίτη ώρα για σήμερα. Μια και λείπει ο Άρης Πρωτοσάλτε. Θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά

0: Ford. Πάντα δίπλα σου. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: 88,6. Νούμερο 1.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. 3 κορυφαίες μάρκες, 1 προορισμός. Mack Motors.

0: Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Α 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: κάνει.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Δαγκώνει?
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει?
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?

0: Black Dog.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: You feel me?
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3

0: Πρώτους μήνες ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,6.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Πινακότη, από τα λόγου.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίικα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάσταση

0: ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτικές

0: εκεί είναι στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
5: Black Dog.
8: Γεια σας,

0: Είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες.

0: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6. Shine bright like a diamond.

0: Καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάντες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος κεβασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμε.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε, δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη κουμπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπολικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος, θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο: «Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον

0: αυτοκράτορα ή όχι. Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές?» και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα. «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα?» τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. «Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη», τους είπε ο Χριστός. «Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων». Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: «Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Και ο Χριστός τους λέει: «Να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη». Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο το λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. «Αλίμονο», τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα, επιτέλους, 26 Ιουνίου, Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος του 15χρονου και ακόμη 6 άτομα για την αιματηρία.

0: Η συμπλοκή στην Καλυθέα, πώς και γιατί ξεκίνησε αυτή η αρχικά λεκτική αντιπαράθεση και μετά ο τσακωμός στην πλατεία. Η κατάσταση έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, λένε πλέον όλοι.
1: Η πολιτεία θα πρέπει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, πρόκειται για εγκληματικές πράξεις αλλά είναι κοινωνικό φαινόμενο, να το αντιμετωπίσει συνολικά. Παρεμβάσει στο θεσμό της οικογένειας, παρεμβάσει στο σχολείο.
2: Η μάνα και ο πατέρας λίγο ενδιαφέρονται, είτε γιατί πέφτουν στη δουλειά να βγάλουν το μεροκάματο για να μπορέσουν να ζήσουν, είτε για άλλους λόγους τα φρακάρουν με το κινητό στο χέρι μέρα νύχτα.
0: Πολλές οι προσεγγίσεις, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι αυτή η κατάσταση, μπορεί να συνεχιστεί. Στα πολιτικά κορυφώνεται η αντιπαράθεση με ανταλλαγή πυρών κυβερνητικών στελεχών και Τσίπρα, μετά και την χθεσινή του συνέντευξη με επίκεντρο προεκλογικές εξαγγελίες και όχι μόνο, μέτωπο του πρώην Πρωθυπουργού και με πρώην συντρόφους.
3: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα.
4: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκάρη το Πάμελο. Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού.
0: Εν τω μεταξύ, δεκάδες είναι οι νεκροί στην Ευρώπη από τον καύσωνα. Σε συναγερμό παραμένουν Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Προειδοποίηση επιστημόνων και για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, λένε, οι θάλασσές μας είναι 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι θα γίνει αν ανέβει μόλις 1 μονάδα το θερμόμετρο?
5: Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο.
0: Προετοιμαζόμαστε από τώρα λοιπόν και τα μέτρα για τον περιορισμό των λαγοκέφαλων, η επικήρυξη και τα άλλα κίνητρα για τους ψαράδες διατυπώνουν κάποιες ενστάσεις, οι ψαράδες, οι αλύσεις και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.
6: Για ποιο λόγο μόνο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο το πιλωτικό πρόγραμμα? Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε για όλη την Ελλάδα.
7: Θα δημιουργηθεί μια ληστική πίεση από τους επαγγελματίες, τους ψαράδες, λόγω του κίνητρου που τους δίνει με τα χρήματα, άρα θα μειωθούν τα αποθέματα.
0: Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πέρσα Μπούλια στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέλη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη μου. Σε λίγο ο Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας ενημερώσει. Αυτή την ώρα ψυχανεμίζομαι ότι τις Παρασκευές πλέον θα έχουμε αυξημένη κίνηση στις εξόδους και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα μας το επιβεβαιώσει. Α, να το να, τον έχουμε το Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
8: Και μάλιστα είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας, ακριβώς όπως θα είπες, οι οποίοι ήδη εκδράμουν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό είναι γεμάτες οι 2 εθνικές οδοί στα ρεύματα εξόδου. Αυτή η στιγμή η άνοδος της Κηφισού από το ύψος της Πετρουράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Χαϊδαρίου αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο πάλι. Η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα, έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Άκουσε όμως να σας πω τις εναλλακτικές της Κηφισού, αν δεν έχει αντίρρηση, και αν έχουμε το χρόνο βεβαίως. Αχαρνών, Πατησίων, τριτευόντος η Κηφισίας και δευτερευόντος η Μεσογείων είναι καλύτερες εναλλακτικές. Επαναλαμβάνω. Αχαρνών και Πατησίων οι καλύτερες δύο, μετά η Μεσογείων και μετά η Κηφισίας. Την Θηβών, τα δυτικά προάστια, δεν την προτείνω γιατί ήδη στα συνήθη ύποπτα σημεία έχει δημιουργήσει ποτηλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα. Είπαμε Παρασκευές και Κυριακή από το μεσημερό απόγευμα και μετά φορτωμένες οι εθνικές οδοί. Θα αρχίσουμε από την ματηρή συμπλοκή της Καλυθέας, γιατί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι ληφθέντες, κατά την οποία συμπλοκή ένας 15χρονος έχασε και τη ζωή του. Αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, ιδιαιτέρως βεβαίως ο νεαρός που φέρεται ως δράση της δολοφονίας. Δηλαδή,

0: αυτός που κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του θύματος. Σε λίγο θα πάμε και στα δικαστήρια να δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Πέρασαν από τον εισαγγελέα, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για παράνομη οπλοφορία. Αυτές είναι οι διώξεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον ανακριτή. Αλλά υπάρχει ρεπορτάζ για το τι οδήγησε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό. Και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε λιγάκι το πώς και το γιατί φτάνουμε στο σημείο ένας 15χρονος να πέφτει νεκρό σε μια πλατεία.
1: Όπως τουλάχιστον προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη υπάρχει μια παρέα στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, 6-7 άτομα, οι οποίοι είναι από την περιοχή, πιτσιρικάδες 15-16-17 ετών. Δεν είναι όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας, και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού, μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας 16χρονος
0: ανακριτή. Αλλά υπάρχει ρεπορτάζ για το τι οδήγησε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό. Και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε λιγάκι το πώς και το γιατί φτάνουμε στο σημείο ένας 15χρονος να πέφτει νεκρό σε μια πλατεία.
1: Όπως τουλάχιστον προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη υπάρχει μια παρέα στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, 6-7 άτομα, οι οποίοι είναι από την περιοχή, πιτσιρικάδες 15-16-17 ετών. Δεν είναι όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας, και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει

0: οπαδοί του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας 16χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος περιγράφεται από τους ίδιους τους αστυνομικούς ως σκληροπυρηνικός, υπό την έννοια ότι τον έχουν επισημάνει σε γήπεδα,
1: σε καταστάσεις σκληρές,
0: επειδή έχει έτσι σκληρή συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο παιδί, ο 16χρονος, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, 3-4 μέρες νωρίτερα έχει επιτεθεί σε κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχει τραυματίσει έναν από αυτούς στο πόδι. Επομένως, όσο βρίσκονταν στην πλατεία της Καλυθέας, επαναλαμβάνω, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, τον εντόπισαν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ειδοποίησαν εν πάση περιπτώσει κάποιους φίλους τους οπαδούς επίσης του Ολυμπιακού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μαζί με οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Φτάνοντας εκεί, ξεκίνησε αυτή ο καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας από την ομάδα των νεαρών που βρίσκονταν, που προϋπήρχε
1: από την αρχή ήταν στην πλατεία,
0: της Καλυθέας, τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον έναν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί για να επιτεθούν σε αυτή την παρέα.
1: Μέσα σε αυτούς ήταν ο 15χρονος.
0: Ναι, μέσα σε αυτούς.
1: Το θύμα δηλαδή.
0: Ναι, το θύμα δηλαδή ουσιαστικά πήγε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας για να την πέσουν, να το πούμε έτσι, λαϊκά στον 16χρονο IG. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από την παρέα του IG τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον 15χρονο, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να περιέγραψε όλα αυτά που σας λέω στους αστυνομικούς. Αυτό που θεωρείται ως υπερασπιστικός του ισχυρισμός είναι ότι ο ίδιος δεν είχε μαχαίρι, ότι το μαχαίρι το είχε ο 15χρονος και στην προσπάθειά του, εν πάση περιπτώσει, να τον αφοπλίσει,
1: μια και εκεί
0: τον χτύπησε. Ναι. Να σου πω επίσης ότι το θύμα έχει ένα, το αναφέρω γιατί έχει νομίζω μια ρεπορταζιακή σημασία, ότι το θύμα, παρότι το νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη συλληφθεί δύο φορές. Την μία πριν από δύο εβδομάδες, γιατί είχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε πάλι συλληφθεί γιατί είχε βρεθεί σε κάποιον αστυνομικό έλεγχο να έχει πάνω του μια σιδερογροφιά. Να σου πω επίσης ότι αυτό θα μας βεβαίως θα το έχουν, θα έχει καλύτερη εικόνα η Έλενα που είναι στα δικαστήρια. Ωστόσο, αυτό που μας έλεγαν χθες αστυνομικές πηγές είναι ότι τη δικογραφία αφενός μεν τη σχημάτισε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους και ότι εν πάση περιπτώσει οι διώξεις και η δικογραφία θα επεγίνουν με βάση τον αθλητικό νόμο, ο οποίος είναι πιο αυστηρός.
1: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις.
0: Έχει κάποιες
1: για αυτά τα
0: επιβαρυντικές διατάξεις. Βεβαίως η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία, αυτό δεν αλλάζει, αλλά ενδεχομένως να παρασύρει τους υπολείπους οι οποίοι θα διωχθούν για συμμετοχή στην συμπλοκή. Έχει αξία επίσης, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία στη διάρκεια συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη.
1: Διάβαζα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή που γράφεις: τον περασμένο Απρίλιο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, Κλεωμένης Αλίτσιος, χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με οπαδούς του Άρη. Το Νοέμβριο του 25 ο 20χρονος Μάριος Ρούμπης, νεκρός από μαχαίρι σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών στη Χαλκίδα. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση και τον Άλκη, τον
0: Άλκη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Βασικά, ότι ξέρεις κάτι, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με τον Άλκη Καμπανό στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία. Απασχόλησε και εμάς τα μίντια για αρκετές μέρες κλπ. Υπήρξε αλλαγή στην νομοθεσία. Μετά υπήρξε η ιστορία με τον Κατσούρη στην τον οπαδό της ΑΕΚ, περάσαμε ένα καλοκαίρι να ασχολούμαστε με αυτό και βλέπεις ότι στο πέρασμα του χρόνου ο κύκλος ζωής, να το πω έτσι, αυτών των ειδήσεων είναι όλο ένα και μικρότερος. Δηλαδή κάπως εξοικειωνόμαστε όλοι με αυτού του τύπου τα περιστατικά, μόνο ότι είναι φρικτά.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ σου και έδωσε και τις κοινωνικές διαστάσεις που εδώ νομίζω πρέπει να τις προβάλλουμε και αυτές. Δηλαδή την κοινωνική διάσταση όλου αυτού του θέματος, γιατί εδώ πέρα μπορεί να μπαίνει και το παδικό, αλλά μιλάμε για καθημερινά πια κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε πλατείες.
0: Είναι 15 χρονών, έτσι.
1: Είναι 15 χρονών. Παιδιά.
0: Παιδιά δηλαδή, είναι τώρα, δηλαδή ναι, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ένα τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο ζήτημα που έχει κινητοποιήσει και εδώ τις αρχές.

0: γιατί αύριο θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες θερμοκρασίες ασύλληπτες για τα δεδομένα των περιοχών και του μήνα που διανύουμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις θερμοκρασίες που καταγράφονται σε Βρετανία, σε Γερμανία, σε Γαλλία. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Σαραντάρια γράφουν τα θερμόμετρα εκεί. Με αποτέλεσμα βεβαίως πολλοί άνθρωποι, μάλλον εκατοντάδες άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους για λόγους που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις, είτε δηλαδή από θερμοπληξίες, είτε από πνιγμούς. Μέσα σε αυτό τώρα το περιβάλλον έρχονται και οι ελληνικές αρχές. Σε λίγο θα μάλλον κάνουμε την προσπάθεια να συνδεθούμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, ο οποίος μεταβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπου εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Μέσα σε αυτές λοιπόν που σας έλεγα τις συνθήκες, στη χώρα μας αύριο έρχεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ να μας πει τι ακριβώς πρόκειται.
1: Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 27 Ιουνίου, είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που θα έχουμε πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Το πρώτο πορτοκαλί στο χάρτη λοιπόν θα είναι αύριο για όλη την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Σκύρο. Επίσης στην Πελοπόννησο πορτοκαλί συναγερμό θα έχουμε σε Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία. Και επίσης κατηγορία 4 θα έχουν και τα νησιά Λέσβος και Χίος.
0: Είναι συνολικά 5 βαθμίδες.
1: Είναι 5, τώρα είμαστε λίγο πριν το συναγερμό.
0: Λίγο πριν το συναγερμό, στο 4. Και ξεκίνησες με Αττική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι όλη η Αττική και είναι και όλη η Εύβοια, δηλαδή περιοχές όπου έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Αύριο λοιπόν με την κατηγορία 4 έχει δοθεί.
0: Αυτό, Γιώργο, είναι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Είναι ο συνδυασμός. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, άνεμοι. Αυτό και έτσι λοιπόν βγαίνει και ο χάρτης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι οι βασικοί παράγοντες για να, για να γίνει ο χάρτης με τις κατηγορίες. Επίσης έχουμε και κίτρινο συναγερμό σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή όλη η Θεσσαλία, όλη η Κρήτη είναι
0: ένας παράγοντας είναι υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι στην Ευρώπη. Ο κύριος Σεβαγόρας Μαυρομάτης μένει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπου υπάρχουν 55 νεκροί, οι περισσότεροι από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα, βουτούν σε λίμνες, ποτάμια κτλ. 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Την κατάσταση περιγράφει ο κύριος Μαυρομάτης από τη Γαλλία.
2: Φτάσαμε μέχρι 43, στο Παρίσι 43 βαθμούς. Είναι σαν να κάνει στην Αθήνα 53. Το Παρίσι είναι κλειστό και η αισθανόμενη ζέστη είναι αφόρητη. Ζω πολλά χρόνια στο Παρίσι. Πρώτη φορά ζούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι το απόλυτο χάος. Έχει καταστήματα που κλείσανε, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζέστη. Είτε τα κλιματιστικά έχουν χαλάσει, είτε διότι δεν υπάρχουν πελάτες. Όλοι οι τομείς έχουν επηρεαστεί.
0: Με ρεκόρ ζέστης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία άγγιξε τους 37 βαθμούς στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η Ελβετία ρεκόρ ζέστης για Ιούνιο μετά από 80 χρόνια το θερμόμετρο έγραψε 38 βαθμούς. Σαραντάρια, πού φαντάζεστε, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία γράφει το θερμόμετρο 40 και πάρα πολλά νοικοκυριά εξαιτίας βεβαίως της αύξησης, της ζήτησης μάλλον για ρεύμα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Ο κύριος Ζερεφός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο των επιστημόνων, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, εθνικός μας εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Θα διάβαζα μία ώρα θα χρειαζόμουν για το βιογραφικό του. Σήμερα λοιπόν μίλησε στο Action, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, και λέει ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε ένα οριακό σημείο για να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Η θερμοκρασία στις θάλασσές μας είναι πάνω από το κανονικό και απέχουμε μία γραμμούλα μόνο για να αρχίσουν να εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα. Να ακούσουμε πώς θα είπε ο κ. Ζερεφός.
3: Η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είναι ήδη πάνω από 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια

0: ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Αυτό όμως είναι πολύ ανοιχτό και είναι μια υπόθεση.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει πάρα πολύ τις καιρικές συνθήκες. Το είχαμε συναντήσει και το 2003, το ανέφερε και ο κύριος Ζερεφός. Σήμερα, το 2003 στην Ευρώπη, όπου τον Αύγουστο εκείνης χρονιάς είχαμε 70.000 θανάτους από ακραίους καύσωνες. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαμε εδώ στη χώρα μας, τον Ιούλιο του 2003, ακραία φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες. Σας θυμίζω τις μεγάλες πλημμύρες σε Μοσχάτο, σε Νέο Φάλιρο, σε πάρα πολλές περιοχές εκείνη τη χρονιά. Τώρα τι γίνεται? Μία μονάδα αύξηση θερμοκρασίας θαλασσών, από ό,τι λένε οι επιστήμονες και εδώ στη χώρα μας και ο κ. Ζερφός και αλλά και άλλοι επιστήμονες, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες στην ατμόσφαιρα που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα. Είτε θα είναι ισχυρές καταιγίδες, είτε θα είναι ακραίοι καύσωνες. Αυτό το συναντούμε σε πάρα πολλές χρονιές τα τελευταία έτη, να έχουμε ισχυρούς καύσωνες τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό οδηγεί και σε ξηρασία και σε ακραίες συνθήκες για πυρκαγιές και βέβαια σε πάρα πολλά προβλήματα.
2: Ξέρεις, ειδικά βλέποντας κάποιος και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, θα ήταν εύκολο να κάνουμε αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ αποφεύγω, να αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ναι, κτλ. Από την άλλη όμως, και το να μην προβάλλεις απόψεις επιστημόνων όπως ο κύριος Ζερεφός που λέει κοιτάξτε, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που βλέπετε στην Ευρώπη. Το αντίθετο, το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα και μπορεί να μας έρθει και Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι νομίζω χρέος μας να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα μας πούν κιόλας μα καλά. Δεν δίνατε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν.
1: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με ακραίους καύσωνες στα τελευταία χρόνια. Είναι η ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Αυτό λένε πολλοί επιστήμονες, άρα λοιπόν προσοχή σε όλους.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και αύριο σας επισημαίνω για να μην σας κουράζω, κλείνουν τα μονοπάτια στα βουνά. Δεν θα περπατήσετε.
2: Στο 5 δεν γίνεται αυτό.
1: Και στο 4 και στο 5. Κλείνουν οι μπάρες, κλείνουν τα μονοπάτια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
2: Άλλο η πράξη, η πρόσβαση στα βουνά.
1: Και η πρόσβαση στα βουνά με κατηγορία 4 και με κατηγορία 5 πέφτουν μπάρες.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσιμο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πολύ από το θέμα των φυσικών φαινομένων και το τι μπορεί να προκαλέσει, καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν, γιατί από τους καύσωνες θα πάμε στους σεισμούς. Σε μια Βενεζουέλα που όποιος έχει δει είτε εικόνες από το διαδίκτυο, τις τηλεοράσεις, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει ισοπεδωθεί πια και ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να αναφερθούμε στους 235 νεκρούς που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμια, στους 4.300 τραυματίες, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από τα πολυόρφα κτίρια που κατέρευσαν. Να πούμε ότι στην σχετική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί λίγη ώρα μετά το σεισμό για να δηλώνει κάποιος ένα οικείο του πρόσωπο που αγνοείται.
2: Ναι, ψάχνω ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι.
3: Είχε αρχίσει χθες, τα λέγαμε, ήμασταν εδώ, ναι. 4.000 νομίζω. Ναι. Τώρα έχουν φτάσει τις 50.000 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε, τι δραματικά έρχονται. Φυσικά μπορεί να είναι και διπλοεγγραφές, αλλά...
2: Σύμφωνοι, αλλά το 235 νεκροί ως τώρα δεν
3: αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.
2: Ναι, ναι.
3: Ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, είπε ότι αυτό που έγινε με το διπλό τον δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 αντιστοιχεί σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας.
2: Φοβερό.
3: Έχουμε δει τα πλάνα από τη Χιροσίμα, φανταστείτε 180 τέτοιες βόμβες.
2: Ναι. Γιώργο, μιας και ανέφερε στον κύριο Λέκα, να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε. Μίλησε στην ΕΡΤ και δίνει το μέγεθος ακριβώς της καταστροφής που ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στους αριθμούς.
4: Βάσει συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το μέγεθος του σεισμού, τις υφιστάμενες γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές συνθήκες, το πληθυσμό αλλά και τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, μπορεί οι νεκροί στην Βενεζουέλα να είναι μεταξύ 10 και 100 χιλιάδων, με ένα ποσοστό, μια πιθανότητα της τάξης του 43%.
2: Τρέχουν τώρα φαντάζομαι μαθηματικά μοντέλα με βάση πόσα κτίρια κατέρευσαν, τη συγκέντρωση πληθυσμού σε αυτά κτλ. Και λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να εκτοξευθεί μέχρι και τους 100.000 ο αριθμός αυτός.
3: Ναι,

0: Και σε ρωτάω τώρα, γιατί η βοήθεια ήδη έχει αρχίσει να αποστέλλεται. Ισπανία, Μεξικό, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ολλανδία στέλνουν ομάδες. Πόσο είναι ο μέσος όρος επιβίωσης κάτω από χαλάσματα? Ναι. Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει τραυματιστεί κέρια.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια γυναίκα που την βγάλανε μετά από 12 μέρες.
1: Είναι αυτά τα μικρά θαύματα
0: που γίνονται. Στην Τουρκία μετά από 10 μέρες. Αλλά τώρα μιλάμε, εάν έχεις 50.000 αγνοούμενους και ας πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι, αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός, αν έχεις 30.000 αγνοούμενους, πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να, εάν είναι εν ζωή οι επιζώντες, να αντέξουν κάτω από τα συντρίμια χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς... Τέλος πάντων.
1: Ναι. Είναι ένας αγώνας τώρα και για τους διασώστες, αλλά με τέτοιον αριθμό και τέτοιο μέγεθος καταστροφής... Πράγματι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.
0: Και δεν είναι μια τραγωδία Βενεζουέλας, είναι μια παγκόσμια τραγωδία. Έχουμε υπηκόους νεκρούς από την Ιταλία, έχουμε υπηκόους Βραζιλίας, έχουμε από διάφορες χώρες του κόσμου που ήταν εκεί, ζούσαν, εργάζονταν κτλ. Έγινε και σε επίκεντρο που είναι λιμάνι, δηλαδή η La Guaira είναι, θα λέγαμε, ένας διαμετακομιστικός κόμβος στη Βενεζουέλα.
1: Και δεν ξέρω κιόλας, γιατί μας είπες ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες που μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και λένε ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι, μεν υπάρχουν διπλογραφές. Από την άλλη όμως, όταν έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία.
0: Είναι πολυκατοικία, ναι, όχι σαν τις δικές μας. Να το επισημάνουμε αυτό. Πολυκατοικία 20 ορόφων. Ναι. Όχι 5 ορόφων πολυκατοικία. Και τέτοια κτίρια είναι περίπου 100. Στην πολιτεία La Guaira.
1: Γι' αυτό λέει ο κύριος Λέκας ότι μπορεί να φτάσει ο αριθμός σε 100.000. Αλλά λέω ότι εκεί έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν. Πώς να το πω τώρα, μακάβριο θα ακούσει, αλλά δεν έχει μείνει και κανείς ζωντανός για να δηλώσει αγνοούμενος. Δηλαδή ναι, πρέπει να έχουν
0: επειδή ολόκληρα μέλη οικογένειας.
1: Επειδή μας είπες ότι ήταν αργία.
0: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο στα μέλη της οικογένειας. Φαντάζομαι
1: ήταν, μας είπες, ναι, ότι ήταν ημέρα αργίας.
0: Και ήταν όλοι μέσα στα σπίτια
1: όλοι
0: τους.
1: Μέσα στα σπίτια τους. Δηλαδή, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης μας μίλησε για αυτόν τον αγώνα δρόμου που γίνεται. Πώς τουλάχιστον άνθρωποι θα μπορέσουν να σωθούν, να απεγκλωβιστούν. Κάτοικος Καράκας, ο κύριος Κακαλάνος, είπε.
2: Οι διασώστες ακόμα πολεμάνε ανάμεσα στα συντρίμια να βρουν κάποιον ζωντανό, ο κόσμος δηλαδή πάει και βοηθάει, για να βγάλουν τους γονείς τους από τα συντρίμια. Όλα εδώ τα σχολεία κλειστά, το μέτρο δεν δουλεύει, τα τρένα όλα είναι σταματημένα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, η τραγωδία αυτή στη Βενεζουέλα. Αυτή αφημίσει και επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουσκωτά.

0: Λάρουμε.
1: Και μετά
0: πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά και τα σενάρια για τα F-35, για την πώληση των F-35. Στην Τουρκία καταρχάς βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης προκειμένου να φιλοξενήσουν τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή που ο Τραμπ μεταβαίνει εκεί, όπως γράφει και στο εγκυρότατο ρεπορτάζ του ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή, προσφέροντας δώρα. Γράφει χαρακτηριστικά ότι έχει ανοίξει παράθυρο για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ή της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Τμήμα του παζαριού είναι αυτό το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνεπάγεται επιστροφή ή τέλος πάντων διευθέτηση των ρωσικών S-400. Η διαδικασία βεβαίως απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ μεταδίδει.
13: Το State Department ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεση της κυβέρνησης του Donald Trump να εγκρίνει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς τη Τουρκία σε μια συμφωνία που υπερβαίνει, όπως είπαμε, τα 700 εκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι αν μέσα σε 15 μέρες δεν αντιδράσουν πολλοί νομοθέτες, θα προχωρήσει. Μπορούν να το μπλοκάρουν αν έχουν τα 2/3 των ψήφων, αλλά και εκεί ο πρόεδρος έχει βέτο. Είναι πάρα πολύ παλιά. Χρησιμοποιούνται στα παλαιά F-16. Από εδώ και πέρα υπάρχει περίπτωση το πρωί να έχει κατατεθεί ένα διακομματικό ψήφισμα εναντίον της πώλησης αυτής. Θα δούμε πώς θα πάει και πόσοι θα το υποστηρίξουν. Εμείς το γνωρίζαμε ότι γινόταν η προσπάθεια. Είχαμε μάθει από το Πεντάγωνο ότι ο πρόεδρος ρώτησε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας αν μπορεί να γίνει κάτι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούπιο, του απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άλλωστε ο Ρούπιο το είπε και δημόσια. Όπως εξηγήσαμε πολλές φορές, πρέπει να ανατραπεί αυτός ο νόμος. Αυτή η τροπολογία καλύτερα, αυτή η τροπολογία του Μενέντες δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά πρέπει να παρανομήσουν.
12: Ακούσατε και το παρασκήνιο που υπάρχει από τον Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστέτης.
14: Για το σε εισαγωγικά δώρο που έχει την πρόθεση να κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν, είναι ο κινητήρας για το Καάν. το κάνει το μαχητικό πέμπτης γενιάς, όπως λένε στην Τουρκία. Οι ίδιοι οι Τούρκοι λένε ότι θα έχουν κινητήρες, οι Αμερικάνοι κινητήρες.

0: Έλληνες είναι τέταρτης γενιάς. Αυτό ναι. που λένε όμως επίσης είναι ότι το τουρκικό αεροσκάφος όταν θα είναι έτοιμο δεν θα είναι αόρατο. Σημασία να έχει ένα μαχητικό βεβαίως να ανταποκριθεί ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ στις ανάγκες της συμμαχίας. Mm. Αλλά από την άλλη, επειδή η Ελλάδα του Μητσοτάκη και το Ισραήλ του Νετανιάχου θα διαθέτει το Ισραηλίδη και του χρόνου θα διαθέτει και η Ελλάδα F-35, έχει σημασία για την Τουρκία να έχει ένα ικανό αεροσκάφος που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ λέει: ο Τραμπ επιχειρεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για να στηρίξει την Τουρκία. Όμως η κυρίως κάτσα παραμένει για τα F-35 πρέπει να επιβεί το θέμα των S-400. Τώρα λέει: έρχεται ο Τραμπ να παρακάμψει ουσιαστικά αυτές τις κυρώσεις. Όμως η εφημερίδα Χουριέτ λέει: παραμένουν οι κυρώσεις για τα F-35. Όσο παραμένουν οι κυρώσεις, λέει, και ο νόμος ορίζει, οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον ναι, μεν βελτιώνονται, αλλά υπάρχει αυτή η σημαντικότατη εκκρεμότητα, αναφέρει η εφημερίδα Χουριέτ. Άρα, σε αυτά τα πλαίσια διαβάζουν τα πράγματα. Ναι, μεν οι κινητήρες ίσως έρθουν, γιατί οι S-400 παραμένουν εδώ.
1: Ακούσατε λοιπόν από τον Μιχάλη Γνατίου και τον Μανώλη Κωστίδη, από τους δύο ανταποκριτές μας, πώς έχει η κατάσταση και τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή εν ώψη της Συνόδου των Ηγετών του ΝΑΤΟ, τα σενάρια που υπάρχουν για να πάρει η Τουρκία τους κινητήρες για τα μαχητικά της και το δεύτερο, εδώ υπάρχουν δυσκολίες, είναι αλήθεια, για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Στην πολιτική επικαιρότητα με Γιώργο Παπακουσταντίνου στο στούδιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν η μέρα προεκλογική σήμερα, δηλαδή είχε αυτό το χαρακτήρα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο Σταύρος Νιάρχος, μετά σε μια εκδήλωση για τον Έλληνα αστροναύτη.
2: Είναι παρεμφερής, συγγενής αυτής η εκδήλωση, ναι. Αλλά και ποια μέρα δεν είναι προεκλογική εδώ? Έλατε. Και κάποιες εβδομάδες.
1: Μα είμαστε, ουσιαστικά δεν είμαστε.
2: Μας τηγανίζει ο Πρωθυπουργός μάλλον.
1: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα από δραστηριότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη?
2: Εντάξει, από θα ξεκινήσουμε από την περιοδία του στη Νέα Σμύρνη, νομίζω. Παρότι η εκδήλωση για την διαστημική πολιτική της κυβέρνησης και το γεγονός ότι το 2035 θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο κύριος Γολέμης, είναι ήδη ιατρός εκπαιδευτής στον ΕΖΑ, τον διεθνή αυτόν οργανισμό. Θα εκπαιδευτεί και πρώτα ο Θεός το 2035 θα ταξιδεύει και θα εγκαθίσταται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έκανε μια ωραία σύνδεση εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πώς η χώρα μας έχει καλύψει αυτή την απόσταση από την οικονομική κρίση για να συζητάει ότι σε περίπου 9 χρόνια θα υπάρχει Έλληνας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και μετά από αυτά τα μεγαλεπίβολα πλάνα που αφορούν στο απότερο μέλλον της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πεζή προεκλογική καθημερινότητα, θα μπορούσα να πω, διότι έκανε ακόμη μία περιοδία εντός Αττικής, στα νότια, όπου και εκεί έχει διάφορες μάχες και ζητήματα που θέλει να κλείσει, συνοδευόμενος και από τον γραμματέα του κόμματος, αλλά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες, έπαιξε τάβλη.
1: Έλα.
2: Έπαιξε τάβλη. Μη με ρωτήσεις ποιος κέρδισε.
1: Αυτό πήγα.
2: Θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησα και στον Σεπτό Ηχολήπτη. Να με ρωτήσεις ποιος έχασε. Εκεί όμως φρόντισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν απίφθινε ομιλία, να στείλει δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα που εντάσσονται, αν θέλεις, και στην προεκλογική συνθηματολογία της κυβέρνησης. Καταρχάς, τον πίεσε ο δημοσιογράφος του Live View και του είπε: γκαζώνουμε για εκλογές? Και απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: εμείς γκαζώνουμε εδώ και 3 χρόνια. Είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία για το κυβερνών κόμμα ξεκινάει πάντα την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Από την άλλη, άκουσε παράπονα για την ακρίβεια και για την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος από μια πολίτη στη Νέα Σμύρνη. Εκεί απάντησε ότι δίνουμε όσα μπορούμε. Να το γνωρίζετε αυτό. Και αυτό εντάσσεται, αν θέλεις, και στην ευρύτερη συζήτηση και τον καυγά που γίνεται για την παροχολογία, για τις ακοστολόγητες υποσχέσεις και όλα όσα θα μας αποσχολήσουν μέχρι να μας πει πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πρωθυπουργός.
1: Επειδή είπες εγκαζώνουμε, ήταν στο Ράλι Ακρόπολης. Το ρώτησαν εκεί ποιον θα επέλεγε συνοδηγό.
2: Νομίζω αυτό είναι χαλή για τον Αντώνη Ατζολέτο.
1: Για τον Αντώνη Ατζολέτο, αλλά και για σένα, γιατί νομίζω η απάντησή του έχει μια σημασία. Τι είπε?
3: Νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
1: Η αναφορά.

0: στον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει και ότι για την κυβέρνηση βλέπει με ποιον θα πάει απέναντι στις εκλογές.
1: Η είδηση είναι ότι δεν είπε τον Κουτσούμπα κατά
0: ο Αντώνης Ατζολέτος.
2: Ναι, εντάξει, είχε πει και για την πύρα, ρε Αντώνη, ότι θα πήγαινε με τον Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, απλώ είναι η πιο εύκολη απάντηση. Πλέον όλοι τον Κουτσούμπα λένε, καταλαβαίνεις.
2: Ή πλέον όλοι λένε τον Τσίπρα. Ή δεν λένε τον Τσίπρα κατά περιόδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βλέπουμε μπροστά μας και υπάρχει και ένα χτίσιμο προς αυτή την κατεύθυνση να αναβιώνει αυτό το δίπολο της προηγούμενης τετραετίας. Εκεί στοχεύουν και αν θέλει σε όλες κάποιες στρατηγικές της κυβέρνησης.
0: Εδώ θα έπρεπε να πάω στον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έδωσε μια συνέντευξη χθες ο Τσίπρας. Σήμερα μίλησε στο Μεάρχης του, αλλά θέλω και κάτι άλλο από σένα που εντάσσεται σε αυτά που λέμε, στη μάχη της καθημερινότητας, γιατί ξέρει η κυβέρνηση, το βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή όλα τα νοικοκυριά, ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Οπότε τη Δευτέρα ετοιμάζει κάτι.
2: Ναι, το αποκάλυψε καταρχάς η Καθημερινή. Είναι μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει άμεσα. Υπάρχουν σχετικά σήματα προς αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Θα είναι μία σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες της αγοράς και τον ΣΕΒ, εκπροσώπους του ΣΕΒ, όπως επίσης και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, διότι εκπνέει σε λίγο το πλαφόν που έχει μπει στο μεικτό περιθώριο κέρδους και ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να συγκρατηθούν οι τιμές. Ναι. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι επιδιώκεται από την κυβέρνηση να πάμε σε μια συμφωνία κυρίων. Ταυτοχρόνως την άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση περιμένει και αποτελέσματα για τις τιμές στα καύσιμα. Θέλει να δει την αποκλιμάκωση να μεταφράζεται σε μείωση στην αντλία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν και να περάσουμε τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες Αντώνη.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Χθες είχαμε Τσίπρα στον Αλφα, σήμερα είχαμε Τσίπρα σε τομεάρχες.
1: Έχουμε πολύ Τσίπρα γενικά. Και αύριο θα έχει Τσίπρα, Εθνικό Συμβούλιο.
0: Τι έγινε, πήρε μπροστά, έβαλε μπροστά τις μηχανές.
1: Ναι, μήπως θα έρχονται το εκλογές, δεν
0: με
1: ξέρω.
0: Αρκετά βέλη και προς την πλευρά της κυβέρνησης. Και σε πρώην συντρόφους του παντού.
1: Ναι, ναι, και στο Πασόκ. Γιατί όταν λέει υπήρχε κενό το οποίο δεν καλύφθηκε ποτέ. Στον ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε την πόρτα. Δεν συνεργάζομαι με άλλους σχηματισμούς. Ο Πολάκης μπορεί να τσακώνεται μόνος του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως στην κυβέρνηση σε σχέση με την πολιτική που ασκεί στην ακρίβεια και σε σχέση με αυτά που ο ίδιος θέλει να δώσει με την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
0: Θέλω να ακούσουμε μία τάκα αυτό που λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας από τη χθεσινή του συνέντευξη. Και βεβαίως το ερώτημα ήταν από τον Αντώνη Ρόιρδερ, τι γίνεται με το πρώην κόμμα του.
3: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανέναν. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
0: Σχεδόν ταυτόχρονα, γιατί λίγο μετά τελείωσε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο Παύλος Πολάκης.
4: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει την υποσκοπή. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
0: Αυτά είπε ο κύριος Πολάκης. Φαντάζομαι και συνεδρίες θα υπήρχαν έτσι φωνές από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ονοτικό χάρτη μπροστά του, έτσι. Όπως μας είπες, χθες η συνέντευξη, σήμερα το συνεδρίαση των τομεαρχών, αύριο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Εθνικό Συμβούλιο.
0: Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα έχει και ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορες περιοχές ή όχι.
1: Ναι, σαφώς. Γιατί αυτό θέλει να κάνει, αυτή τη φόρμουλα που έχουμε δει με την συνομιλία με τους πολίτες.
0: Δίνει μικρόφωνο στους πολίτες, κάνει αυτές τις
1: κεντρώσεις. Να παρουσιάσει σιγά σιγά το πρόγραμμα του κόμματος και βεβαίως όλο να ολοκληρωθεί στη ΔΕΘ. Το λέει και ο ίδιος συνέχεια. Από την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό τον οδικό χάρτη και το ξεκαθαρίσει. Εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κόμματα, δεν συνεργάζομαι με βουλευτές. Και βλέπουμε τώρα ένα κόμμα να λέει ότι πώς θα συνεργαστούμε μαζί του.
1: Ναι, και μάλιστα αυτό το είπε λίγα λεπτά αφού τελείωσε η συνεδρίαση με ένα Σοκράτη Φάμελο να εισηγείται να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μα ήδη την έχει απορρίψει ο Τσίπρας, δεν την έχει απορρίψει ο Τσίπρας αυτή την πρόταση.
1: Και όλοι απορούσαν, ακόμα και στελέχη από την πλειοψηφία. Πού πάμε, τι κάνουμε, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν εξειδικεύουμε. Και

0: πολλοί ουσιαστικά να λένε ότι έχει πιο πολύ δίκιο ο Παύλος Πολάκης, ακόμα και από την πλειοψηφία.
1: Ξέρεις, είναι και θέμα λογικής. Ναι. Δηλαδή, ανεξάρτητα, εγώ δεν σου λέω αν είσαι με τον Πολάκη, με τον Φάμελ, με τον ένα με τον άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που σου λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι κανέναν. Ναι. Και είναι και ένα κόμμα που λέει: να δούμε πώς θα συνεργαστούμε.
0: Και λέει κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας: όποιοι θέλετε, παραιτηθείτε, εγγραφείτε. Και το βλέπουμε, θα αποφασίσουν τα όργανα, ναι, αν θα είστε υποψήφοι. Δηλαδή, όλα τα αφήνει ανοιχτά.
1: Η εκτίμησή σου, Αντώνη, ποια είναι? Δηλαδή, ξέχωρα από το ρεπορτάζ, επειδή είναι ο χώρος αυτός γενικότερα ο ρεπορταζιακός σου, δηλαδή δεν καταλαβαίνω εγώ που πάει, ας πούμε.
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι προσπαθούν από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν λίγο χρόνο, πιστεύοντας πως ενδεχομένως, αν προκηρυχθούν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί μπορεί να υπάρχει μία απόφαση, μία φόρμουλα μέσω της οποίας θα μπορούσε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιθυμεί και ο Αλέξης Τσίπρας, να συμπλεύσει με την Ελλάς, χωρίς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Αυτή η φόρμουλα αναζητείται. Και κάπου εκεί νομίζω ότι γίνονται τα μπερδέματα και τα βραχυκλώματα, γιατί αυτό ουσιαστικά άλλοι στην Ελλάς, στην Αμαλίας, το θεωρούν συνεργασία, την οποία έχει ξεκόψει ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλοι στην Κουμουνδούρου, όπως η μειοψηφία, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, λένε όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τις συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε εμείς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά. Και ότι δεν σημαίνει ότι, είπε η κυρία Δούρου, ότι επειδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα. Είναι λίγο θολό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά...
1: Και εντωμεταξύ, δημοσκοπικά πια ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, οδηγείται.
0: Πιστεύουν ορισμένοι ότι μπορούν να συγκρατήσουν κάποιες δυνάμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κοινό, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορία, είναι χρήσιμος, έχει τα δικά του εργαλεία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Να δούμε. Θα είναι και ο Ιούλιος, θα έχει εξελίξει νομίζω στην Κουμουνδούρου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Τώρα από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησε στη Βουλή και συζητείται το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα βγήκε και μια σημαντική είδηση από αυτό το νομοσχέδιο. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή, που προωθεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων αλλάζει και ο τρόπος που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Πάνε οι δύο Κυριακές. Από την πρώτη Κυριακή θα επιλέγουμε, αν θέλουμε, θα βάζουμε μια δεύτερη επιλογή, ούτως ώστε να υπάρχει και μια δεύτερη καταμέτρηση. Τέλος πάντων, από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνει δήμαρχος. Αυτή είναι η ουσία. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα έρχονται τα δημοτικά τέλη. Πλέον ήταν ένα πάγιο αίτημα των παρόχων ρεύματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο, είπε:
2: η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βούλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ και

0: με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Άσε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Επιστροφή με Κωνσταντίνο Δαυλό στο στούντιο μαζί μας, γιατί φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο διάφοροι τύποι που στο διαδίκτυο, στο Instagram ή στο TikTok, διαφημίζουν υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν είναι και τόσο νόμιμες. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνο.
1: Είναι παράνομες. Δεν είναι τόσο νόμιμες. Ο λόγος για μία μήνυση που έχει καταθέσει η Επιτροπή Ελέγχου Παιχνίων στην εισαγγελία για 18 influencers, οι οποίοι έχουν συνολικά περί τα 3 εκατομμύρια ακόλουθους. Μάλιστα, ο πιο δυνατός, ο πρώτος, έχει περί τους 623.000 ακόλουθους και οι πρώτοι 5 φτάνουν μέχρι τις 337.000, οι οποίοι μέσα σε καθημερινά βίντεο,
0: ναι,
1: δικά τους που δείχνουν την ζωή τους ή κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: περνούν μικρές προτάσεις, οι οποίες όμως είναι προτάσεις τις οποίες, όπως λέει η Επιτροπή, δεν μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν οι νόμιμες επιχειρήσεις, όπως είναι σίγουρα κέρδη,
0: ναι,
1: εύκολο κέρδος, mm-hmm, κέρδισα, τα κατάφερα, mm-hmm, λύνω το προβλήμά μου, τα οποία δεν επιτρέπονται και θεωρούνται ακριβώς επειδή οθούν στον τζόγο. Και αυτές οι αναρτήσεις, οι οποίες πληρώνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ, έχουν τέτοιου είδους
0: είναι
1: μικρές...
0: 5.000 ευρώ για να ανεβάσει ένα βιντεάκι τέτοιο.
1: Κοίταξε, αν σκεφτείς...
0: Που δεν ξέρω κιόλας αν δηλώνεται, αλλά αυτό είναι η ιστορία του, είναι, του Πιτσιλίνα.
1: Αν σκεφτείς πόσος είναι ο τζίρος αυτών, υπολογίζεται ο τζίρος του παράνομου τζόγου, θα πω, υπολογίζεται ότι προσελκύει περίπου 800.000 παίκτες, οι οποίοι κάνουν μια μέση ετήσια δαπάνη της τάξης των 2.000 ευρώ, λίγο πάνω από 2.000 ευρώ, άρα μιλάμε για 1,6 δισεκατομμύρια και χάνει το κράτος περί τα 400 εκατομμύρια. Να πούμε βέβαια ότι εδώ, σαν χώρα πλέον, αυτό ίσως είναι και προσωπικό μου σχόλιο, έχουμε αρχίσει να τζογάρουμε πάρα πολύ. Ο νόμιμος τζόγος είναι περίπου

0: που λίγο κάτω από 47 δις το χρόνο, και μαζί με τον παράνομο του 1,6 δις είμαστε 48,5 δισεκατομμύρια τα οποία παίζονται με διαφόρους
1: τρόπους. Αλλά το θέμα είναι να φορολογούνται, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εσόδων. Το είδαμε και πρόσφατα με την κρίση την ενεργειακή, διοχετεύεται σε διάφορα θέματα.
0: Για να τελειώσω, ότι για τους συγκεκριμένους influencers, αν όντως αποδειχθεί στην εισαγγελία, ναι, ότι όντως έκαναν τέτοιου είδους αναρτήσεις, υπολογίζεται ότι τα πρόστιμα είναι από 5 έως και 50.000 ευρώ. Οι περισσότερες αναρτήσεις βεβαίως έχουν κατέβει, είναι καθημερινές αναρτήσεις που εξαφανίζονται στο 24ωρο, αλλά προφανώς η αρχή που επιβλέπει έχει κρατήσει αυτές τις αναρτήσεις.
1: Και φαντάζομαι ότι στο στόχαστρο, δεν ξέρω αν συνδέονται, δεν ξέρω αν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά φαντάζομαι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό αυτό το κομμάτι έχει μπει για τα καλά και στο στόχαστρο της εφορίας.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζω ότι το ξεψάχνει.
0: Και κατά καιρούς.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αμέσως τώρα Deutsche Welle, Διεθνής Ειδήσεις.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και κοινή πρωτοβουλία για το Λίβανο. Η Volkswagen σχεδιάζει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Πολλές εκδηλώσεις ακυρώνονται, καταστήματα και δημόσιοι χώροι περιορίζουν το ωράριό τους.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
1: Τι έχεις?
4: Μουντιάλ. Παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα για τους δύο πρώτους που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και ψάχνουμε και τους 8 από τους 12 τρίτους.
1: Καλύτερους τρίτους, ε.
4: Ακριβώς. Είχαμε χθες λοιπόν για τον τέταρτο όμιλο νίκη Γοήτρου για την Τουρκία 3-2 τις ΗΠΑ. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περάσει με 6 βαθμούς. Η Αυστραλία είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Η Παραγουάη τρίτη με 4 βαθμούς και λογικά θα βρει μια θέση στη συνέχεια. Η Τουρκία τερμάτισε τελευταία με 3 βαθμούς. Στον έκτο όμιλο, την Ισία, Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν τις πρώτες δύο θέσεις. Η Σουηδία επίσης έχει 4 βαθμούς και ελπίζει για πρόκριση. Και έχουμε επίσης και για τον πέμπτο όμιλο. Η σημερινός Γερμανία 2-1, Κουρασάο, ακτή ελεφαντος του 0-2, Γερμανία και η σημερινός και ακτή ελεφαντος του, η τριάδα που θα συνεχίσει. Απόψε έχουμε στις 10 στον ένατο όμιλο Νορβηγία-Γαλλία, έχουν περάσει και οι δύο, απλά διεκδικούν την πρώτη θέση, έχουν 6 βαθμούς σε Σενεγάλη και Ιράκ στο 0, είναι το άλλο μάτς του ομίλου, καταλαβαίνεις ότι... Ήδη βλέπεις στην Νορβηγία, Γαλλία, βγαίνεις βόλτα απόψε. Στον 8ο όμιλο, στις 3 τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Η Ισπανία έχει 4, η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Που σημαίνει ότι και το Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία είναι αναμέτρηση που μπορεί να δώσει πρόκριση. Και στον 7ο όμιλο, 6 το πρωί, όταν γυρνάς από τη βόλτα σου, Αίγυπτος, Ιράν.
1: Αυτά πριν από 30 χρόνια.
4: Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν 2, το Βέλγιο 2 και η Νέα Ζηλανδία 1. Τα πάντα ανοιχτά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο μαγκαζίνο, στο τέλος του μαγκαζίνου της Παρασκευής, οπότε να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα, το εργάσιμο κομμάτι της, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να είστε καλά!
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις

0: Είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά.
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot.
16: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
17: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο. Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, πάνε. Ματούλα Ζαμάνι. Πριν αρνηθεί στα μάτια. 8 Αυγούστου, Εθισμός. Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Φρινάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγίες.

0: ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρατία.

0: Βίντεο βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
8: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
9: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
8: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά.
9: Χωρίς αμφιβολίες.
10: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Μπάρμπαρα

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.

0: χιλιάδες.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβάλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη,
2: Πάνε στη Τζουμέκα,
1: Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
1: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε, δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
9: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα.

0: κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Round and Round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm total with you. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Him and ass niggas fat. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφιού.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε
6: εμείς. Από την αρχή πρώτα με το μέχρι 30
7: Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
8: Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
12: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Θοδωρής Φέρης. Summer Tour Όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Α, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Το Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αν παρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι.

0: ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
0: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Cosmopolis.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Και τώρα.

0: Μυστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: ζεστές έδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε

0: Απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φεστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμετά.

0: Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
0: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Cosmopolis.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: Κάτσου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Hold up, I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: όλο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
1: Νούμερο
0: 1 για τις επιτυχίες.
2: Αλφα. No fighting. We got the refugees. No fighting.